Η ώρα είναι 3. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: τα παλιά.
1: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ας μην λέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 14χρονου μαθητή με βαριά αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά την μεταφορά του από τις Αρχάνες στο ΕΚ Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παγνί και υποβλήθηκε τελικά σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Η μητέρα του με ανάρτησή της αργά χθες βράδυ έκανε γνωστό ότι η επέμβαση ξεκίνησε στις 9 και διήρκησε περίπου μία ώρα, σημειώνοντας πως όλα πήγαν καλά. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με αναπηρία, αφού η οικογένεια κατήγγειλε ότι είχε ζητήσει επανειλημμένως να υπάρξει συνοδός

0: στο σχολικό όχημα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και μία 16χρονη μαθήτρια μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο στην Γρά Λιγιά της Ιερά Πέτρας. Η ανήλικη επιχείρησε να περάσει τον δρόμο από διάβαση πεζών έξω από σχολικό συγκρότημα, όταν κάτω από συνθήκες που εξετάζονται παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και τραυματίστηκε στο πόδι. Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Συνεχίζεται ο αγώνας δρόμου για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, καθώς μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 25 του μήνα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Η κίνηση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων παραμένει αυξημένη, με τα ιδιοκτησιακά στοιχεία, το κτηματολόγιο και το Ε9 να αποτελούν βασικά σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Η προκαταβολή της ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στην διαδικασία εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στον αγροτικό κόσμο. Στο μεταξύ, δύσκολη εξίσωση για τους κριτικούς ελαιοπαραγωγούς διαμορφώνεται στη νέα ελαιοκομική περίοδο παρά την αναμενόμενη μεγάλη παραγωγή. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής, οι ελλείψεις εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα πιέζουν το εισόδημα των παραγωγών, την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου κινείται περίπου στα 3,40 με 3,70 ευρώ το κιλό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου, Γιώργο Περογιαννάκη, σημαντικές ποσότητες περσινού ελαιολάδου, που υπολογίζονται περίπου στους 15.000 τόνους, παραμένουν αδιάθετες, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στην αγορά. Ανησυχία προκαλεί στους επαγγελματίες οδηγούς της Κρήτης η νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι ιδιοκτήτες ταξί και τουριστικών λεωφορείων επισημαίνουν ότι η αύξηση του κόστους του ντίζελ επιβαρύνει πλέον σημαντικά την λειτουργία των επιχειρήσεών τους και ζητούν παρεμβάσεις από την πολιτεία, μεταξύ άλλων και στο ύψος του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 30% στα λειτουργικά τους έξοδα, ενώ στον τουριστικό κλάδο εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους των μετακινήσεων. Μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας προανήγγειλε στο μεταξύ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναφερόμενος ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, μίλησε για διπλή ασπίδα προστασίας με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως διευκρίνησε, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ενώ αναμένεται αύξηση του ποσού του επιδόματος. Κρίτικες στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με τον τομέα οικονομικών του κόμματος να υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις μέσω επιδοτήσεων δεν αντιμετωπίζουν την αύξηση των τιμών στην πηγή. Το ΠΑΣΟΚ ζητά μεταξύ άλλων προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ χαρακτηρίζει ανεπαρκή τα μέτρα που παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών. Από την επόμενη Παρασκευή ξεκινούν να εφαρμόζονται σταδιακά 14 νέα μέτρα και παροχές που αφορούν σε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται έως και 4 ενίκια για ενοικιαστές, αυξήσεις 130 ευρώ το μήνα για τρίτεκνους και επιπλέον ενίσχυση από 1.000 έως 8.000 ευρώ για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Παράλληλα, αυξάνονται συγκεκριμένα επιδόματα, ενώ 400 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που πληρούν τα κριτήρια. Στην τελική της ευθεία περνάει η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου προστασίας της ακτογραμμής της Αγίας Πελαγίας. Η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση αφορά σε έργα προστασίας και αποκατάστασης της παράκτειας ζώνης, με τη χρηματοδότηση να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Κρήτης. Κλειστό για τους επισκέπτες είναι σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη μετά και τις προβλέψεις για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με τις αναμενόμενες τιμές βροχόπτωσης να ξεπερνούν τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του φαραγγιού. Στους δρόμους βγήκαν ξανά χθες οι κάτοικοι των Αθανάτων, αντιδρώντας στην σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής δομής διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, ζητώντας να εξεταστεί διαφορετική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Η κινητοποίηση έγινε την ώρα που λήγει η προθεσμία για την κατάθεση αντιπρότασης και αποτελεί συνέχεια των αντιδράσεων που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Σταυρού λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης. Στο σχολείο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου, θα γίνουν μέσα στην ημέρα οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και ο έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς. Στόχος, το σχολείο να ανοίξει κανονικά από αύριο. Στη Νέα Υόρκη ξεκινούν από σήμερα οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση στην Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις, ενώ ιδιαίτερο βάρος έχουν οι διμερείς επαφές και οι διαβουλεύσεις μεταξύ των ηγετών στο περιθώριο της συνέλευσης. Η γενική συζήτηση υψηλού επίπεδου ξεκινά σήμερα και θα συνεχιστεί έως και τις 28 Σεπτεμβρίου. Στα αθλητικά τώρα, χωρίς προβλήματα για το τεχνικό επιτελείο υπό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τις κρίσιμες μάχες κόντρα σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο παλέμαχος Ουρουγουανός Μέσος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές των ερυθρόλευκων τη δεκαετία του 70, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου. Ο Βιέρα φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού για μία πενταετία από το 1972 μέχρι και το 1977. Με περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα και περισσότερο στα δυτικά και βόρεια του νησιού, θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Τώρα όσοι ξυπνήσατε θα είδατε ένα πεντακάθαρο ουρανό και σχετικά υψηλή θερμοκρασία, δεν είναι πολύ ψύχρα, είναι ένα ζεστό αεράκι που φυσάει, αλλά φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι από το μεσημέρι και έπειτα σταδιακά θα αλλάξει ο καιρός. Θα γυρίσει πάλι το φθινόπωρο που μας είχε επισκεφθεί πριν από λίγες ημέρες με τις βροχοπτώσεις. Και ναι, θα το νιώσουμε το φθινόπωρο από ό,τι φαίνεται διασταυρωμένο, γιατί όλα τα μετεωρολογικά sites έχουν περίπου την ίδια πρόγνωση, άλλα με ένταση της βροχής, άλλα με λιγότερο ένταση. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπω και στο windy.com ότι από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε σχεδόν όλη την Κρήτη, με αποκορύφωμα βέβαια την αυριανή ημέρα. Βλέποντας το πώς προχωράει αυτό το σύστημα το οποίο θα μας επισκεφθεί, φαίνεται ότι θα έχουμε τις βροχές αυτές ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Και από αύριο το μεσημέρι, αύριο το πρωί, περιοδικά θα βρέχει σε διάφορες περιοχές, αλλά από το απόγευμα και έπειτα, από τις 4, βλέπω να επηρεάζει όλο το νησί. Η αυριανή μέρα λοιπόν θα είναι βροχερή έτσι και αλλιώς, όπως και η απόψινη, το απόψινο απόγευμα, και μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Πάμε στο meteo.gr να δούμε τι γίνεται, αν συμφωνούν οι δύο προγνώσεις για τη βροχόπτωση αυτή. Σήμερα στο Ηράκλειο η ανώτερη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ωστόσο όμως η αίσθηση της ζέστης θα είναι υψηλότερη, καθώς έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, πάνω από 70%. Και βλέπω ότι συμφωνούν τα δύο μετεωρολογικά sites, ιδιαίτερα μετά τις 3 το μεσημέρι προβλέπεται ασθενής βροχή και βροχή τις απογευματινές μέχρι βραδινές ώρες.

πάντα ο Δημήτρης ετοιμότητα να μας βάλει το κατάλληλο τραγούδι, έτσι με ευθυνοπορεινή διάθεση και με τη φωνή του αείμνηστου Μητροπάνου. Να πω ότι η βροχή θα κρατήσει μέχρι τις βραδινές ώρες. Πάμε τώρα στην αυριανή μέρα, Τετάρτη, η θερμοκρασία ανώτερη 29 βαθμοί και προβλέπεται βροχή επίσης μετά το μεσημέρι της Τετάρτης. Πέμπτη ηλιοφάνεια με 25 βαθμούς θερμοκρασία και βόρειους ανέμους στα 4 μποφόρ. Παρασκευή 27 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι εξασθενημένοι στα 3 μποφόρ.

Και προχωράμε προς το Σάββατο με ηλιοφάνεια και αερή συννεφιά, 27 βαθμοί θερμοκρασία, την Κυριακή 28 βαθμοί, μέχρι την Κυριακή έχουμε εικόνα. Πάμε λίγο στην περιοχή της Ιτίας να δούμε τις θερμοκρασίες. Ιτία σήμερα και εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 29 βαθμούς. Ασθενή βροχή προβλέπεται μετά το μεσημέρι. Αύριο Τετάρτη, μετά το μεσημέρι όμως, προβλέπεται βροχή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου με εξασθενημένους ανέμους. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με 24 βαθμούς. Την Παρασκευή 27, το Σάββατο επίσης 27 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν άπνοια. Την Κυριακή 28 βαθμοί και πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 29 βαθμούς και εκεί με υψηλά ποσοστά υγρασίας, η αίσθηση της ζέστης δηλαδή θα είναι 33 βαθμοί. Προβλέπεται ασθενής βροχή το μεσημέρι και βροχή τις απογευματινές ώρες. Αύριο Τετάρτη μέχρι τα ξημερώματα προβλέπεται βροχή, μετά θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα τις πρωινές ώρες με αρκετά σύννεφα όμως και διαστήματα με ηλιοφάνεια και στη συνέχεια μετά τις 3 το μεσημέρι προβλέπεται πάλι βροχή, η ανώτερη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με 25 βαθμούς, την Παρασκευή 27 με σχεδόν άπνοια και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία 27 βαθμοί όπως και την Κυριακή 27 του μήνα. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε την περιοχή της Ιεράπετρας. Να δούμε τώρα και στις νότιες περιοχές εάν θα έχουμε βροχοπτώσεις όπως τα βόρεια παράλια, αλλά είπαμε ότι το windy.com δίνει εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε όλη την Κρήτη αύριο, ειδικότερα αύριο. Νομίζω ότι αυτό το νερό είναι καλό, μας το έλεγαν χθες και παραγωγή, έλεγε ο παραγωγή ότι κάνει καλό στις ελιές έτσι και αλλιώς. Σήμερα λοιπόν στην περιοχή της Ιεράπετρας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι. Αύριο Τετάρτη τώρα μετά το μεσημέρι προβλέπεται βροχή στην Ιεράπετρα με άπνοια όμως, σχεδόν άπνοια, ανώτερη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Την Πέμπτη 25 βαθμοί με ηλιοφάνεια και ενίσχυση των βοριάδων στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή αραιή συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία και σχεδόν άπνοια. Το Σάββατο η θερμοκρασία 26 βαθμοί και την Κυριακή 28 βαθμοί Κελσίου με άπνοια αυτές τις δύο ημέρες. Πάμε νότια στο Ηράκλειο τώρα, δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 31 βαθμούς, οι άνεμοι δυτικοί στα 5 μποφόρ που θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και προβλέπεται τις απογευματινές ώρες ασθενής βροχή. Αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία επίσης στους 30 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Προβλέπεται ασθενής βροχή τις απογευματινές ώρες. Την Πέμπτη τώρα η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς με σχεδόν άπνοια και προβλέπεται ασθενής βροχή μετά το απόγευμα. Την Παρασκευή 28 βαθμοί Κελσίου με επίσης άπνοια και αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 27 βαθμοί και την Κυριακή 28 βαθμοί στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Πάμε λίγο πιο δυτικά τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρεθύμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 25 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία. Βροχή προβλέπεται και στο Ρέθυμνο μετά το μεσημέρι, ενώ μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα είναι καθαρός ο ουρανός, μετά και εκεί το σύστημα αυτό από τα δυτικά θα επισκεφθεί και το Ρέθυμνο, όπως φαντάζομαι και τα Χανιά. Τετάρτη τώρα προβλέπεται αραιή συννεφιά τις πρωινές ώρες, μετά το μεσημέρι βροχή και καταιγίδα στην περιοχή του Ρεθύμνου και ενισχύονται και οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία στους 23 βαθμούς, την Παρασκευή 27 με αραιή συννεφιά, το Σάββατο το ίδιο και την Κυριακή 29 βαθμοί Κελσίου με επίσης άπνοια και λίγα σύννεφα. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 31 βαθμούς,
Η άνεμη βόρεια στα 4 από 4, δεν βλέπω βροχή τις απογευματινές ώρες, αλλά αρκετή συννεφιά. Ούτε αύριο βλέπω βροχή στο meteo.gr για τα Χανιά, σε αντίθεση με το windy.com. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, την Πέμπτη 25, την Παρασκευή 27, το Σάββατο το ίδιο, όπως και την Κυριακή που θα έχουμε θερμοκρασίες με αραιή συννεφιά 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Από σήμερα λοιπόν το μεσημέρι προς το απόγευμα και αύριο Τετάρτη φαίνεται ότι θα μας επισκεφθούν αυτές οι βροχούλες που είναι ευεργετικές πραγματικά. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα, μια που συζητήσαμε και είπαμε και χθες εδώ στην εκπομπή όσον αφορά το λιωμάζωμα και το ΟΣΔΕ και το τι γίνεται. Είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Κουτεντάκη και τον κύριο Περογιαννάκη να μας δώσει από την Έμπαρο την εικόνα το τι ακριβώς γίνεται. Τα πράγματα δεν είναι καλά, ενώ υπάρχει βεντέμα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς το λιωμάζωμα θα είναι χρυσάφι φέτος, διότι και τα μεροκάματα έχουν ανέβει στα ύψη από 60 έως 80 ευρώ το μεροκάματο, και πραγματικά αναμένεται η φετινή ελαιοκομική περίοδος να εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα για τους ελαιοπαραγωγούς με τις τιμές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Είναι πολύ χαμηλές, 3,40 έως 3,60. Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές και μάλιστα μας έλεγε ο κύριος Περογιαννάκης ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες αδιάθετη ελαιολάδου στην Κρήτη από την περσινή περίοδο, περίπου 15.000 τόνι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Και μάλιστα έκρουσε το γκόδωνα του κινδύνου για το επερχόμενο λιωμάζωμα, το οποίο κατά κύριο λόγο ξεκινάει έτσι αρχές έως μέσα Νοεμβρίου. Η παραγωγή απειλείται άμεσα από τη δραματική έλλειψη εργατών γης, που δεν είναι πρόβλημα βεβαίως μόνο της Βιάνου ή άλλων περιοχών, είναι όλη

0: της Κρήτης, αλλά και τις εξωπραγματικές απαιτήσεις για τα μεροκάματα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς ο κόσμος θα μαζέψει τις ελιές. Υπάρχει βεντέμα, είπαμε, σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού μας, και πρέπει να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι διεθνείς τιμές και η παραγωγή του ελαιολάδου, ιδιαίτερα και στην Ισπανία αλλά και την Ιταλία, καθώς ο παράγοντας η Ισπανία είναι αυτός που καθορίζει τις τιμές, αλλά έχουμε και τις εισαγωγές του τηλησιακού και μαροκινού ελαιολάδου, το οποίο επηρεάζει και αυτό τις τιμές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος το φετινό χειμώνα. Επίσης, το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο και χθες συζητήσαμε με τον κύριο Κουτεντάκη, ο πρόεδρος των γεωπόνων μελετητών τεχνολόγων και ιδιοκτήτης ΚΙΔ, μας έλεγε λοιπόν τα νεότερα όσον αφορά το θέμα αυτό της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων που απασχολεί, όπως είναι φυσικό, χιλιάδες αγρότες. Οι αγρότες κάνουν ουρές αυτές τις μέρες στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για να προλάβουν την προθεσμία 25 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή, που λύγει για την ενεργοποίηση, εάν θέλουν βέβαια να πάρουν την προκαταβολή, και αν όλα πάνε καλά για να δοθεί η προκαταβολή τέλος Οκτωβρίου. Διαφορετικά, όσοι ενεργοποιήσουν μετά τις 25, η προκαταβολή πάει για το τέλος του έτους. Μας έλεγε λοιπόν ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποδειθεί σε ένα αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν αυτές τις ασφικτικές προθεσμίες, καθώς τα προβλήματα που τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές όσον αφορά την πλατφόρμα, τη λειτουργία της πλατφόρμας του νέου ΟΣΔΕ, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες πραγματικά δημιουργούσαν τεράστιες δυσκολίες για την ενεργοποίηση. Στόχος βεβαίως να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τέλος Οκτωβρίου. Πάντως, ό,τι και να γίνει, είτε προλάβουν οι αγρότες κτηνοτρόφοι να ενεργοποιήσουν μέχρι 25 Σεπτεμβρίου για να πάρουν επιδότηση την προκαταβολή της βασικής τέλος Οκτωβρίου, είτε μετά για να την πάρουν τέλος του Δεκέμβρη, η εξόφληση αναμένεται, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όπως και για τα οικολογικά σχήματα βέβαια, τα τιμολόγια των οποίων θα πρέπει να κατατεθούν, και το τονίζουν όλοι αυτό, πρέπει να έχουν κατατεθεί έως 31 Οκτωβρίου. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εξελίσσεται με κανονικούς ρυθμούς, όπως μας είπε ο κύριος Κουτεντάκης. Το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό, υπάρχουν βέβαια ζητήματα αναπερίπτωση, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λίγο ομαλοποιηθεί. Υπάρχουν ουρές όμως στα ΚΙΔ για να προλάβει ο κόσμος να ενεργοποιήσει μέχρι την Παρασκευή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χειροκροτήση.

0: Καθαρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντόλ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε ασχοληθεί και ασχολούμαστε σχεδόν καθημερινά με τις τιμές των καυσίμων. Θα δούμε τον Οκτώβριο ποια μέτρα θα λάβουμε. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες ποια μέτρα θα ανακοινωθούν. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, που βεβαίως είναι ένα σημαντικό

0: στα βενζινάδικα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Ήταν 108 το μπρελ, τώρα είναι 101 σήμερα, μπορεί αύριο να είναι 105, δεν ξέρω πόσο, αλλά μέτρα μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει. Παρά μόνο το ότι θα συνεχίσει η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και τον Οκτώβριο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα. Ωστόσο όμως υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τους πολίτες. Αλλά αν δείτε και τους πολιτικούς μας το πώς στα παράθυρα των τηλεοπτικών καναλιών φωνάζει ο ένας τον άλλο ότι δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση, ότι αυτά που λέτε εσείς δεν είναι κοστολογημένα από την άλλη πλευρά όσον αφορά την αντιπολίτευση, πραγματικά είναι να γελάει κανένας. Είναι να γελάει, διότι κλαίνε όλοι πάνω στην αντλία, αλλά κανένας δεν τολμά να πει την αλήθεια και να πει γιατί εμείς έχουμε τόσο ακριβά καύσιμα στην Ελλάδα. Επίσης να πω ότι τα στοιχεία που οι ίδιοι δημοσιεύουν, 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς ή οτιδήποτε άλλο, ή με δανεικά ή με πιστωτικές κάρτες, όσοι έχουν πιστωτικές κάρτες, γιατί όσοι έχουν μπει στον τηρησία δεν μπορούν να πάρουν ούτε πιστωτική κάρτα. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι ζει ο Έλληνας πολίτης αυτή την περίοδο ή μάλλον τα τελευταία χρόνια, για να το πούμε καλύτερα. Αλλά πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο αγρότες και δεινοτρόφοι να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ προκειμένου να λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Αυξημένη κίνηση στα ΚΙΔ με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται στα στοιχεία του κτηματολογίου και του Ε9. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 14χρονου μαθητή με αναπηρία που είχε καταπιεί την κάλτσα του μέσα κατά τη μεταφορά του στο ΕΚ Ηρακλείου. Η κάλτσα αφαιρέθηκε επιτυχώς από το στομάχι του ανήλικου παιδιού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, ανήλικη μαθήτρια μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο στην Γραλιγιά της Ιεράπετρας χτυπήθηκε ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών έξω από σχολείο. Πάνω από 2.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην θέση Χόνος του Δήμου Σιτίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Με αυξημένα έξοδα και προβλήματα στην εξέβρεση εργατών, μπαίνουν οι κριτικοί ελαιοπαραγωγοί στη νέα σεζόν. Το ελαιόλαδο κινείται στα 3,40 με 3,70 ευρώ το κιλό, ενώ περίπου 15.000 τόνοι περσινού προϊόντος παραμένουν αδιάθετοι. Νέα επιβάρυνση για τους επαγγελματίες οδηγούς φέρνει η άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Ταξί και τουριστικά λεωφορεία μιλούν για σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους και ζητούν παρεμβάσεις από την πολιτεία. Στη Νέα Υόρκη ξεκινά σήμερα η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την ενεργειακή κρίση, την Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, στο επίκεντρο και οι επαφές των ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Νέα κινητοποίηση χθες από κατοίκους και επαγγελματίες των Αθανάτων που απέκλεισαν την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, αντιδρώντας την σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις αποθήκες Κουλούδη. Ζητούν διαφορετική χωροθέτηση της δομής. Σταδιακά από την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινά η εφαρμογή 14 νέων μέτρων που αφορούν σε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Περιλαμβάνονται ενισχύσεις για ενοικιαστές, τρίτεκνους και πολύτεκνους, 400 ευρώ για δικαιούχους συνταξιούχους, αλλά και αυξήσεις στις συντάξεις. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη.

0: 9.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
2: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Αιτζίαν σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Αιτζίαν πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τώρα πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr, με όλη την επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έρχεται από το Ηράκλειο. Στο μικροσκόπιο συνταξιούχος οδοντίατος για θεραπείες, λέει, αντιγύρανσης και αποτοξίνωσης. Μάλλον, Δημήτρη, έχουμε και εμείς εδώ πέρα κάποιους, γιατί πριν από λίγες μέρες που είχα φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου εδώ, τον κύριο Πατριανάκο, μας είπε ότι υπάρχουν. Και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι, στα ιατρία που επισκέπτονται για τέτοιου είδους, για τέτοιους λόγους. Έτσι λοιπόν, λένε οι πληροφορίες ότι στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου βρίσκεται η δραστηριότητα ενός συνταξιούχου οδοντίατος, παρακαλώ, η οποία παρουσιάζεται ως βιοσυντονίστρια, υδροθεραπεύτρια παχαίως εντέρου, και στο διαδίκτυο διαφημίζει διάφορες υπηρεσίες αποτοξίνωσης κλπ. Κλπ. Οδοντίατος, έτσι το θυμίζω την ειδικότητα, ενώ στο βίντεό της παρουσιάζει, λέει, και συγκεκριμένες μεθόδους και μηχανήματα που χρησιμοποιεί. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Πατριανάκος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται και ιατρικές πράξεις. Θα δούμε τι θα βγάλει η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου. Άλλο θέμα, Ηράκλειο αφαίρεσαν, λέει, κάλτσα από το στομάχι 14χρονου μετά τις καταγγελίες. Ένα περίεργο περιστατικό, καθώς ένας 14χρονος μαθητής με αναπηρία, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο ειδικό σχολείο Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, και το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και υπευλήθησε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Πήγαν όλα καλά. Τώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς των παιδιών, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό το περιστατικό. Θα δούμε τι θα γίνει. Κρήτη, ανησυχία για τις συνήθειες των εφήβων να τμίζουν και πίνουν αλκοόλ. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Έχουν ευθύνη και οι καταστηματάρχες, βέβαια, έτσι, όταν δίνεις αλκοόλ σε ανήλικους, κάτι που απαγορεύεται, βέβαια. Και όλα αυτά έχουν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στην Κρήτη, καθώς αυτές οι συνήθειες, οι επιβαρυντικές συνήθειες για τους εφήβους, έχουν οδηγήσει πολλά παιδιά στο νοσοκομείο. Ιδιαίτερα, μάλιστα, τονίζεται ότι είναι έντονο το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Είναι πραγματικά ανησυχητικά αυτά τα στοιχεία. Όπως και για το αλκοόλ, βέβαια, που είπαμε ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν πάει στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μία περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει πάντως, κάποια ενημερωτική εκστρατεία, παίζει ρόλο και η οικογένεια, βέβαια, το κύριο λόγο, και κατά δεύτερο το σχολείο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τους ανήλικους. Άλλο θέμα, φθηνή βενζίνη έρχεται στα πρατήρια, πόσο θα κοστίσει και τι θα περιέχει. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέμα είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, που λένε για τη φθηνή βενζίνη. Είναι ένα νέο μείγμα, λέει, το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να διοχετευτεί στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Υπάρχουν κάποιες έτσι αναλύσεις το τι θα γίνει. Άλλο θέμα, Κρήτη, λιωμάζωμα χρυσάφι, βεντέμαλα με έως 80 ευρώ, μεροκάματο και χωρίς εργάτες. Αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος εκπομπής για όλα αυτά που είχαμε συζητήσει με τον κύριο Περογιαννάκη στη χθεσινή μας εκπομπή για το λιωμάζωμα. Μιλένα Αποστολάκη στο Ράδιο Κρήτη. Θα έπρεπε να ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία και όχι σε μια ζούγκλα. Σοκ από νέα καταγγελία για το γιατρό του Μαζονάκη. Πρότεινε, λέει, θεραπεία, διάφορες θεραπείες εκεί. Όλο και νέες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Παρίσι και Αθήνα ετοιμάζουν κοινή ανακοίνωση για την επανέναξη των ερευνών του καλωδίου. Σιτία, μάχη με τις φλόγες, αυτή τη φωτιά τη μεγάλη που είχε ξεσπάσει την Κυριακή το μεσημέρι και μέχρι χθες το πρωί προσπαθούσαν να την σβήσουν. Καιρός, έρχεται ισχυρό ψυχρό μέτωπο, καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμα. Είναι οι βροχοπτώσεις που περιμένουμε από σήμερα το απόγευμα με επέκταση αύριο Τετάρτη σε όλη την Κρήτη. Αναφέρθηκα επίσης στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναλυτικά για τις βροχοπτώσεις αυτές. Ηράκλειο Αγροτικό συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και ανετράπη ένα θέμα που ουσιαστικά ένα περιστατικό μάλλον ένα τροχαίο που έγινε χθες το πρωί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, σε περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Τραγωδία στη Λάρισα με 15χρονο, περίμενε ασθενοφόρος σχεδόν μία ώρα. Κρήτη, μετανάστες φιλοξενούνται προσωρινά σε κιόσκια στην παραλιακή στην Ιεράπετρα. Παπαπροδρόμου στο Ραδιοκρήτη για πάτες, να ενεργοποιήσουμε τη φυσική νοημοσύνη απέναντι στην τεχνητή, και δεν έχει δίκιο ο πρώην διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, διότι οι απατεώνες τώρα έχουν βρει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι. Έχει δίκιο σε αυτό. Δεν πρέπει να την πατάμε και πρέπει να χρησιμοποιούμε τη δική μας νοημοσύνη, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει πέσει θύμα των απατεώνων, έχει παραδώσει χρυσαφικά, έχει παραδώσει χρήματα. Δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι, να πέφτουμε θύματα. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι σε κάθε κίνηση, είτε SMS μας στείλουν, τα έχουμε πει άλλωστε πάρα πολλές φορές, είτε τηλέφωνο μας πάρουν. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνουμε σημασία σε όλους αυτούς τους απατεώνες. Κλείνουμε το τηλέφωνο, παίρνουμε την αστυνομία, ειδοποιούμε τους δικούς μας ανθρώπους, διότι οι απατεώνες στοχεύουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, όχι ότι νεότερες ηλικίες δεν έχουν πέσει θύματα απάτης, έτσι. Ναι, έχουν πέσει θύματα απάτης, και μάλιστα ένα περιστατικό που είχε να κάνει με ένα κύκλωμα, μια σπήρα που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα για άλλη μια φορά του ΔΔΕ, είχε θετική κατάληξη, καθώς συνελήφθη ένας 29χρονος που έπαιζε, λέει, το ρόλο του εισπράκτορα, παραλαμβάνοντας χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα, τα οποία έπειθαν να τα απομακρύνουν από το σπίτι τους για δίθεν έλεγχο. Ακούστε τώρα τι μπορεί να εφευρίσκουν οι απατεώνες για να υφαρπάξουν την περιουσία των πολιτών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, εγώ το λέω αυτό για να καταδείξω για άλλη μια φορά και να αφυπνίσουμε τους πολίτες, το έχουμε κάνει άλλωστε πάρα πολλές φορές, να μην πέφτουν θύματα. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, τον περασμένο Αύγουστο είχε εμπλακεί ο 29χρονος που συνελήφθη μαζί με δύο ακόμα άτομα σε μια ολοκληρωμένη απάτη με ηλία 1.500 ευρώ από ηλικιωμένη, αλλά και σε μια απόπειρα απάτης. Κατά την έρευνα, στο σπίτι όπου διαμένει με τη γιαγιά του εντοπίστηκαν, λέει, λαθρέα τσιγάρα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί εκείνος και η γυναίκα. Στη συνέχεια όμως, όσο προχωρούσε η έρευνα, προέκυψε και η εμπλοκή του σε συγκεκριμένες υποθέσεις που είχαν να κάνουν με τηλεφωνικές απάτες και ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, προσοχή, αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Είναι ζητήματα αυτά που απασχολούν, κυρίες και κύριοι, την Κρήτη, αλλά και όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και όλη την Ελλάδα, καθώς οι απατεώνες, το είπαμε αυτό, ότι προσπαθούν να βρουν τα θύματα τους, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο θέμα, καλοκαιρινός για δημοσίευμα Μπίλντα, δόκιμος και υποτιμητικός ο χαρακτηρισμός No Name για τον Όφη μετά τη μεγάλη νίκη του Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο εναντίον της Hoffenheim. Η Bild, η οποία είναι, υποστηρίζει την ακροδεξιά βέβαια στη Γερμανία, και θυμάστε τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει εναντίον της χώρας μας και εναντίον των Ελλήνων όταν ξεκινούσαν τα μνημόνια το 2012, μας λέγανε τεμπέλιδες, η Bild τα έγραφε και άλλες γερμανικές εφημερίδες. Ουσιαστικά στον τίτλο της είχε γράψει ότι έχασε η Hoffenheim από ένα no-name club, δηλαδή μια ομάδα χωρίς όνομα, άγνωστη εννοούσε. Και ο Δήμαρχος Ηρακλείου έστειλε χθες μια επιστολή στη γερμανική εφημερίδα Bild, διαμαρτυρόμενος για όλα αυτά που είχε γράψει η εφημερίδα, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει μια ιστορία που ξεκινά το 2025 και ότι η στέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα, αλλά και ότι η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα. Και χαρακτηρίζει αδόκιμο τον τίτλο «Ήταν εναντίον ομάδας χωρίς όνομα, Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Hoffenheim». Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Οι τακτικοί ακροατές θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να ασχολούμαστε και με τους εκπαιδευτικούς που ψάχνουν να βρουν σπίτι, αλλά και γενικότερα το δημόσιο τομέα που η μισθή είναι πολύ χαμηλή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, δεν επιλέγουν το δημόσιο τομέα πλέον οι πολίτες για να εργαστούν εξαιτίας αυτών των προβλημάτων, χαμηλή μισθή πείνας, γιατί αν πιάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης, που το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές, θα διαπιστώσουμε πραγματικά ότι είναι μισθή πείνας. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλά. Ωστόσο όμως, επειδή και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ασχοληθεί με την έλλειψη στέγης, με τους αναπληρωτές που πριν από λίγες ημέρες ήρθαν για να διοριστούν ή τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, και το λέω αυτό διότι συνήθως οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που γυρίζουν όλη την Ελλάδα ως αναπληρωτές, κυρίες και κύριοι, για να εργαστούν, αφήνοντας πίσω τους πολλές φορές οικογένειες, παιδιά. Θέλω να σας δείξω, ή μάλλον να ακούσετε, πραγματικά ποιοι είναι οι μισθοί τους, για να καταλάβουμε όλοι το μέγεθος της κοροϊδίας του ελληνικού κράτους σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγκασμένοι, για να μην χάσουν τη μοριοδότησή τους, να τρέχουν σε κάθε γωνιά της χώρας κάθε χρόνο.

0: χρόνο για να εργαστούν. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται με την ακρίβεια, κάθε μέρα ασχολούμαστε και με αυτά τα θέματα, τι γίνεται με τις μετακινήσεις, με την έλλειψη στέγης, με τα ακριβά ενίκια, έτσι, γκαζονιέρα στο Ηράκλειο 500-600 ευρώ, και σε άλλες περιοχές βέβαια, η Ρέθυμνο, η Χανιά, η Αγενικόρο, δεν ξέρω πού, αλλά φίλος εκπαιδευτικός μου έστειλε όλο το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών, είτε μόνιμων είτε νεοδιόριστων. Μην νομίζετε όμως ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση. Εγώ απλά θα αναφέρω τα νούμερα και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά. Για να δείτε πώς τους αντιμετωπίζει η πολιτεία δηλαδή και η εκάστοτε κυβέρνηση κατ' επέκταση, διότι πραγματικά είναι ντροπή αυτή η μισθή ακόμα και για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν για πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, όχι μόνο για τους αναπληρωτές και τους νεοδιόριστους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι καθαρές αποδοχές ξεκινούν από 923 ευρώ. Υπάρχουν κλιμάκια, το ΜΚΑ1 μέχρι το 19 φτάνει το κλιμάκιο το μισθολογικό. Ο πρωτοδιόριστος λοιπόν παίρνει καθαρά χρήματα 923 ευρώ, κυρίες και κύριοι, μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια. Μετά από τα 2 έως τα 4 χρόνια 959 ευρώ. Προσέξτε, δουλεύει ο άλλος 4 χρόνια για να πάρει 959 ευρώ. 4 έως 6 χρόνια 995 ευρώ. Του ανεβάζει 40 ευρώ το μισθό, 995. Δηλαδή 6 χρόνια δουλεύει κάποιος στην εκπαίδευση μόνιμος για να πάρει 995 ευρώ. Μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος, Δημήτρη, 6 χρόνια εκπαιδευτικός. Από 6 έως 8 χρόνια ανεβαίνει λίγο, πάει στα 1031 ευρώ. Δηλαδή κάποιος που δουλεύει 8 χρόνια εκπαιδευτικός μόνιμος παίρνει 1031 ευρώ. Από 8 έως 10 χρόνια 1067 ευρώ. Του αυξάνει 30 ευρώ το μισθό. Στα 10 χρόνια δηλαδή ένας εκπαιδευτικός παίρνει 1067 ευρώ. 10 έως 12 χρόνια 1102 ευρώ. 12 έως 14 χρόνια 1138 ευρώ. Δηλαδή δουλεύει 14 χρόνια, έχει κάνει την οικογένειά του, μπορεί να την έχει κάνει και νωρίτερα, και παίρνει ο εκπαιδευτικός αυτός 1138 ευρώ. Από 14 έως 16 χρόνια 1174 ευρώ. 16, γιατί είπε Δημήτρη κανείς, γιατί μου σχολίασε τώρα Δημήτρης, λέει στον ιδιωτικό τομέα είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι παραπάνω, ναι, γιατί το αφιβάλλεις αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ξεσηκώνονται να πάνε σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Από 14 έως 16 χρόνια 1174 ευρώ. 16 έως 18 χρόνια 1210 ευρώ. 18 έως 20 χρόνια 1246 ευρώ. 20 έως 22 χρόνια 1281 ευρώ. Δηλαδή δουλεύεις 22 χρόνια μια ζωή στην εκπαίδευση για να πάρεις 1246 ευρώ, 1281 ευρώ. 22 έως 24 χρόνια 1317. 24 έως 26 χρόνια 1353. 26 έως 28 χρόνια 1389. 28 έως 30 χρόνια 1425. 30 έως 32 χρόνια 1460, και για να μην σας κουράζω, στα 36 χρόνια που είναι το ανώτερο κλιμάκιο, ένας εκπαιδευτικός παίρνει 1561 ευρώ. 36 χρόνια για να φτάσει στα 1561 ευρώ. Όλα αυτά ξέρετε ότι είναι διπλάσια στην Ευρώπη, έτσι, εννοείται αυτό, σε περισσότερες χώρες, και η εξέλιξη αυτή είναι σταδιακή. Απαιτούνται λοιπόν αρκετά χρόνια υπηρεσίας μέχρι οι καθαρές αποδοχές να ξεπεράσουν αισθητά τα 1000 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή πρέπει να δουλεύεις για να ξεπεράσεις τα 1000 ευρώ πάνω από 8 με 10 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση. Όχι ότι οι άλλοι είναι μισθοί 1200 ευρώ τώρα μετά από 20 χρόνια. 20 χρόνια δουλεύει ένας εκπαιδευτικός για να πάρει 1.246 ευρώ. Αυτή είναι η μισθή της ντροπής. Ανάλογη μισθή βεβαίως υπάρχουν και αλλού. Δηλαδή στις πολεοδομίες ένας μηχανικός, αν πάει τώρα να δουλέψει, ούτε χιλιάρικο δεν θα παίρνει. Γιατί υπάρχει έλλειψη λοιπόν στις πολεοδομίες από μηχανικούς? Είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί, κυρίες και κύριοι. Και άντε αυτός ο άνθρωπος τώρα, η εκπαιδευτική γενικότερα, ακόμα και αυτοί που παίρνουν 1.300 και 1.400 ευρώ, να ζήσουν με αυτά τα δεδομένα που διαμορφώνονται σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μεγάλη, πραγματικά μεγάλη έτσι, δυσαρέσκεια και στο εκπαιδευτικό και σε άλλους δημόσιους υπαλλήλους για όλα αυτά που παίρνουν ως μισθό. Για τους αναπληρωτές δε εκπαιδευτικούς, από 0 έως 2 χρόνια 1.009 ευρώ, διότι αυτοί έχουν μικρότερες, λιγότερες κρατήσεις από τους μόνιμους, επειδή είναι αναπληρωτές. 0 έως 2 χρόνια λοιπόν καθαρά 1.009 ευρώ. 2 έως 4 χρόνια 1.048 ευρώ και για να μην σας κουράζω, 12 έως 14 χρόνια δουλεύει ένας να πηγαίνει από το ένα μέρος της χώρας στο άλλο, παίρνει 1.200 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση στην εκπαίδευση. Έπρεπε να το αναφέρω αυτό, κυρίες και κύριοι. Μου το έστειλε εκπαιδευτικός, ο οποίος, επειδή ασχολούμαστε συνήθως εδώ με τέτοιου είδους θέματα, και καταδεικνύουμε την αδικία που υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς, γι' αυτό τα αναφέρω. Τώρα, σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης είναι χωροτάκτης μηχανικός. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί του για θέματα που έχουν να κάνουν και με τη μείωση των ορίων οικισμών. Εδώ στην εκπομπή είχε αποκαλύψει ο κύριος Αλεξάκης, ο οποίος ασχολείται με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, μας είχε αποκαλύψει πόσο μειώνονται τα όρια των οικισμών, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει μαζί του, και για τα εκτός σχεδίου και τι γίνεται με θέματα που έχουν να κάνουν με την πολεοδόμηση. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Αλεξάκη κοντά μας. Κύριε Αλεξάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι πολλά τα θέματα, ανοιχτά θέματα.
1: Πολλά τα θέματα, όπως τα περιγράψατε περιληπτικά. Ναι. Να επαναλάβω κάτι που λέω τον τελευταίο καιρό, συμπέρασμα όλων αυτών. Όταν περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση, όταν μειώνονται τα όρια των οικισμών, όταν δεν γίνονται πολεοδομικές επεκτάσεις της πόλης, τότε έχουμε στεγαστική κρίση. Αυξημένα ενίκια, δεν βρίσκουν σπίτι τα νέα ζευγάρια να αγοράσουν, είναι πανάκριβες οι τιμές των διαμερισμάτων και των οικοπαίδων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα.
0: Και η ερήμωση της Υπαίθρου, κύριε Αλεξάκη.
1: Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η μη αποκέντρωση να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να πάνε στους οικισμούς που είναι πολύ κοντά στην πόλη, δεν λέω να πάνε μακριά, να ζήσουν σε ένα ποιοτικότερο περιβάλλον, σε ένα πιο πράσινο περιβάλλον, με χαμηλότερο κόστος ζωής. Ζεις σε ένα χωριό που είναι 10 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Ηρακλείου, για παράδειγμα, από ότι αν ζεις στις συνοικίες της πόλης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που κατά καιρούς συζητάμε, ναι, και επεξεργαζόμαστε και λέμε.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Αλεξάκη.
1: Λοιπόν, τώρα, ναι, μια επικαιροποίηση των...
0: Σωστά. Να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσετε, γιατί είναι σημαντικό. Επειδή έχουμε ασχοληθεί και εσείς έχετε έρθει εδώ πάρα πολλές φορές στο στούντιο, μας τα έχετε πει αναλυτικά πόσο μειώνονται τα όρια των οικισμών σε χωριά του Δήμου Ηρακλείου και αλλού. Τώρα το Σεπτέμβριο είναι να γίνει η διαβούλευση αυτή, κύριε Αλεξάκη, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είχατε πει, ότι θα γινόταν η διαβούλευση.
1: Αυτό ήταν στο πρόγραμμα. Αυτό ήταν στο πρόγραμμα, αυτό μας είχαν πει και εμάς από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Όμως η μελέτη για το Ηράκλειο, για παράδειγμα, αλλά, ναι, και για πάρα πολλούς δήμους, όλες τις μελέτες αυτές έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο περίπου τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα εκτός από κάποιες τυπικές διαδικασίες παραλαβής, δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Μεσολάβησε η αλλαγή του Γενικού Γραμματέα και η αλλαγή του αρμόδιου Υπουργού. Οπότε οι καινούργοι, μέχρι να ενημερωθούν, υπάρχει ένα κενό. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι στα μέσα Αυγούστου δημοσιεύτηκε μία απόφαση του Υπουργείου που διέθετε ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων για να φτιαχτεί μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα ανέβουν τα παλιά και τα νέα όρια των οικισμών,
0: ναι,
1: και ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα για να δει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ πολύ καλό και σωστό. Είναι ενημέρωση και διαβούλευση. Επιπλέον όμως θα μπορεί να κάνει ένσταση ως προς το οικόπεδό του.
0: Ναι.
1: Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Αν ένας κάτοικος του χωριού Α είναι στην άκρη του χωριού, του ορίου σήμερα, ναι, αλλά εντός ορίου οικισμού, αύριο θα βρεθεί εκτός ορίου οικισμού. Θα κάνει την αίσθηση, θα πει εγώ ήμουν μέσα, με βγάζετε έξω, γιατί με βγάζετε έξω. Η απάντηση είναι ότι σύμφωνα με την νομοθεσία και το περιβόητο προεδρικό διάταγμα, εκεί που είσαι δεν υπάρχουν σπίτια, άρα τα νέα όρια του οικισμού περιγράφουν, περιορίζουν τον κάθε οικισμό μόνο στην περιοχή που είναι κτισμένος. Μήπως όλο αυτό γίνεται για να διαχειριστεί η κυβέρνηση τα παράπονα, την κρίνια, τη δυσαρέσκεια, το πολιτικό κόστος, να μαζέψει όλες τις ενστάσεις των πολιτών και να τις διαχειριστεί όμως μετά τις εκλογές.
0: Εύλογο αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ας προβληματιστούμε πάνω σε αυτό.
0: Όχι, εγώ έτσι όπως το διατυπώνετε,
1: δεδομένης της χρονικής καθυστέρησης,
0: ναι,
1: ότι ο χρόνος ροκανίζεται,
0: ναι,
1: ενώ μας είχαν πιέσει όλους να τα κάνουμε γρήγορα, τώρα βλέπω προσωπική εκτίμηση να ροκανίζεται ο χρόνος με προσανατολισμό τις εκλογές, πώς θα περάσουμε τις εκλογές στο σκόπελο των εκλογών. Γιατί προφανώς όταν ο καθένας καταλάβει τι έχει συμβεί, θα ξεσκοτήσει.
0: Σωστά. Η διατύπωση και το σκεπτικό σας, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα, είναι σωστό. Είναι σωστό διότι αυτό πάει να γίνει προφανώς. Έτσι, το πολιτικό κόστος το σκέφτεται η κυβέρνηση. Σου λέει, εάν τώρα εγώ προχωρήσω σε αυτή τη διαδικασία και καταλάβει ο κόσμος που το έχει καταλάβει ότι θα χάσει την περιουσία του, τότε δεν θα με ψηφίσει. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό είναι να πάει μετά.
1: Κάθε μέρα κατακλυζόμαστε από ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Πες μου αν το οικόπεδό μου είναι μέσα σήμερα, αύριο, τι θα γίνει κτλ. Όταν το συνειδητοποιούν οι συμπολίτες μας,
0: ναι,
1: έρχονται σε απόγνωση.
0: Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο όμως.
1: Δεν μπορεί ο καθένας, ναι, να πάει να χτίσει σήμερα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Και θέλω την πολιτική αλλά και την επαγγελματική εκτίμησή σας. Ωραία. Πάμε με τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κυβέρνηση. Δεν έχουμε κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, έχουμε άλλη κυβέρνηση. Τι θα γίνει με αυτό με το προεδρικό διάταγμα αυτό? Θα το προχωρήσει όποιος είναι μετά στην κυβέρνηση, λέω τώρα εγώ.
1: Σύμφωνα με όσα έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: είναι αντίθετα, έχουν αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Αν συνεχίσουν να το πιστεύουν αυτό, θα έχουμε αλλαγές. Αν όχι, αλλά προσέξτε τι, εγώ κάνω μια επισήμανση εδώ, υπάρχει η αντίληψη που έχει δημιουργηθεί στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, επηρεασμένη από την αντίληψη του Συμβουλίου της Επικρατείας, και φοβάμαι ότι ακόμα και εσείς, κύριε Βαρδάκη, αν, ναι, γίνετε υπουργός περιβάλλοντος την άλλη μέρα, θα σας επηρεάσει αυτό το σύστημα να μην αλλάξετε το προεδρικό διάταγμα. Γιατί έχουν γίνει θεοσεβούμενοι ως προς το ΣΤΕ.
0: Ναι.
1: Τι θα πει το ΣΤΕ και τι θα κάνει το ΣΤΕ. Μα είναι μοναδική περίπτωση, πιστεύω, σε όλο τον κόσμο που πολεοδομία και χωροταξία κάνει και το Συμβούλιο Επικρατείας. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται,
0: ναι,
1: από τη Βουλή η χωροταξία και η πολεοδομία, γίνεται αλλά γίνεται από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι.
0: Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Ναι. Με απόψεις που δεν έχουν την έγκριση του κόσμου. Τι να κάνουμε, ούτε την πολιτική έγκριση έχουν.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή, κύριε Αλεξάκη, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σίγα τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε για άλλη μια φορά με τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Είναι χωροτάκτης μηχανικός και περιφερειακός σύμβουλος βέβαια και ασχολείται και με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Αλεξάκη, είναι σημαντικά τα όσα μας είπατε, δηλαδή εάν παγώσει, γιατί έχω ερωτήματα από φίλους ακροατές, εάν μέχρι στιγμής δεν γίνει απολύτως τίποτα και δεν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος για τη μείωση των ορίων οικισμών, κάποιος που αυτή τη στιγμή θέλει να βγάλει οικοδομική άδεια για να χτίσει στο χωριό του, μπορεί να το κάνει για να μην χάσει την περιουσία του?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να το κάνει μέχρι να αλλάξουν τα όρια. Το μέχρι να αλλάξουν, σήμερα λέω ότι δεν θα γίνει τουλάχιστον 6 μήνες από σήμερα και μπροστά.
0: Μάλιστα. Και μπροστά. Εάν γίνουν την άνοιξη οι εκλογές, είναι πάνω από 6 μήνες προφανώς. Έτσι, γιατί
1: ναι,
0: πάμε προς το καλοκαίρι.
1: Τουλάχιστον 6 μήνες. Ναι. Έχει περιθώριο κάποιος να βγάλει οικοδομική άδεια σήμερα. Κύριε Παρμπάτση, θα ήθελα
0: παρακαλώ
1: να πούμε και 4 άλλα πράγματα, ναι, θα τα πω πολύ επιγραμματικά, ναι, που έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη τηλεφωνική μας έτσι ενημέρωση.
0: Πριν πάμε, συγγνώμη σας διακόπτω, πριν πάμε, ένας ακροατής θέλει να ρωτήσει κάτι στον αέρα, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.

0: σας.
1: Ναι, καλησπέρα μέρα κύριε Βαρδάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αλεξάκη συγκεκριμένα για το σκαλάνι.
0: Ναι.
1: Τα όρια οικισμού που έρχονται τώρα προς τα μέσα. Κάτι άκουσα και είπε πριν από λίγο ότι θα ερωτηθεί και θα πει δεν υπάρχουν σπίτια. Όταν υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο οικόπεδο 10 σπίτια και ένα σπίτι χτισμένο στο οικόπεδο. Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που επιτάσσει στο Προεδρικό Διάταγμα, φτιάχνουμε τα ακόλουθα. Τη ζώνη Α που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923. Δεύτερον, τη ζώνη Β που για όσα σπίτια χτίστηκαν από το 1923 μέχρι το 1983. Όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1983. Και τη ζώνη Β1 που περιλαμβάνει τα διάσπαρτα σπίτια που δεν είναι κοντά το ένα στο άλλο μέχρι το 1983. Από εκεί και πέρα και μέχρι τα σημερινά παλιά όρια των οικισμών υπάρχουν δύο κατηγορίες. Στους οικισμούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους μπορούμε τεκμηριωμένα και μέχρι σε ένα βαθμό να ορίσουμε τη ζώνη ανάπτυξης του οικισμού και να θεωρήσουμε ότι είναι όριο οικισμού και αυτό. Αν ο οικισμός έχει πάνω από 700 κατοίκους, τότε ορίζουμε μια άλλη ζώνη που λέγεται περιοχή ειδικών χρήσεων, δεν αποτελεί όριο οικισμού, αλλά έχει καλύτερους όρους δόμησης από ότι εκτός σχεδίου. Τώρα, για το σκαλάνι, θα σας πω το εξής, ότι το σκαλάνι είναι ένας οικισμός πολύ ενδιαφέρον. Μειώνονται και εκεί τα όρια, όπως παντού, με την ίδια λογική, αλλά επειδή έχει γίνει, είναι σε επεξεργασία πολυοδομική μελέτη, η οποία υπερβαίνει τα όρια του οικισμού, όπως είναι σήμερα, και ακόμη παραέξω, μετά την έγκριση του τοπικού πολυοδομικού σχεδίου θα μπορεί να προχωρήσει αυτή η πολυοδομική μελέτη ώστε τελικά ο πολίτης να έχει προς χρήση μεγάλη πολυοδομική γη, μεγάλη επιφάνεια. Αλλά πρέπει μετά το τούπου σου να ολοκληρωθεί η πολυοδομική μελέτη που έχει αρχίσει και δεν έχει τελειώσει, είναι σε εξέλιξη στο σκαλάνι.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να επικεντρωθούμε, κύριε Αλεξάκη, σε αυτά που λέτε, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, να το πούμε πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες, έτσι, να το πούμε. Να ευχαριστήσω τον ακροατή και να πάμε τώρα στα υπόλοιπα που μας είπατε ότι
2: θα ήθελα να επισημάνω. Πω ότι μέσα στον Αύγουστο εγκρίθηκε το ειδικό χωρικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ναι, το αντίστοιχο για τη βιομηχανία και το αντίστοιχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα σας πω, θα αφιερώσουμε ένα λεπτό, ναι, για το καθένα, αλλά να πω πριν ότι είναι τώρα σε εξέλιξη διαβούλευση μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που αφορά τις ζώνες προστασίας των πηγών υδροληψίας. Αυτό το έχει κάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση και είναι σοβαρό γιατί θα προστατεύσει από τη ρύπανση το νερό που πίνουμε. Ναι. Από τη μελέτη αυτή που έχει εντοπίσει ποιες είναι οι πηγές υδροληψίας προτείνονται μετά τρεις ζώνες προστασίας. Ναι. Μία στενή ζώνη 10 μέτρα γύρω από κάθε πηγή, γύρω από κάθε γεώτρηση. Μία ευρύτερη ζώνη προστασίας 1000 μέτρων όπου εκεί θέλουν να περιορίσουν την απειλή από μικροβιακούς παράγοντες και μια ευρύτερη ζώνη πολύ μεγαλύτερη για να προστατεύσουν τις πηγές υδροληψίας από δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν ρήπανση στο νερό. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι τα λιπάσματα στην καλλιέργεια, η ύπαρξη μιας βιομηχανίας ενός στυροκομείου. Το λέω γιατί το θέμα του νερού είναι εξίσου σημαντικό και πρέπει να προστατεύσουμε τις πηγές, τις γεωτρήσεις από τις οποίες παίρνουμε νερό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια. Έρχομαι τώρα στο ειδικό χωρικό για τον τουρισμό. Αυτό το εγκεκριμένο πλέον χωρίζει την Κρήτη σε 5 υποπεριοχές. Α, Β, Γ, Δ, Ε, και κάθε δημοτική ενότητα την κατατάσσει σε μία από αυτές. Στην Α κατηγορία, που είναι ελεγχόμενη ανάπτυξη, είναι τα Μάλια στη Χερσόνησο και ο Πλατανιάς στα Χανιά. Σε αυτές τις περιοχές το όριο αρτιότητας για να κάνει κανείς μία τουριστική επένδυση είναι τα 16 στρέμματα. Στην δεύτερη περιοχή που ανήκει το Γάζι, οι Γούβες, ο Άγιος Νικόλος, το Βραχάς, το Ρέθυμνο, το Αρκάδιο, ο Γεροπόταμος, οι Αρμένοι, ο Βάμος, η Γεωργιούπολη και ο Πλατανιάς, το υπόλοιπο τμήμα του Πλατανιά, εκεί θέλουμε 12 στρέμματα για να κάνουμε ένα ξενοδοχείο. Στην τρίτη κατηγορία, που είναι το Ντιμπάκι, η Νεάπολη, η Ιεράπετρο, Μακρύ Γιαλός, η Σιτία, το Ακροτήρι στη Σούδα, ο Πελεκάνος στην Κίσαμο, το Κολυμπάρι και η Δημοτική Ενότητα Μυθύνης, θέλουμε 8 στρέμματα. Τις υπόλοιπες, όπως είναι η Βιάνος, η Βόρτινα, ο Κρουσόνας, το Αρκαλοκόρι, Μύρε, Ζαρό, Επισκοπή, Οροπέδιο, στη Λεύκη, Λαπέων, Νικηφόρου, Φωκάνη, στο Ρέθυμνο, αυτές οι δημοτικές ενότητες, στη Σύβριτο, στα Νόγια, στα Ζωνιανά, στη Θέρισο. Σε αυτές τις περιοχές θέλουμε 8 στρέμματα και σε όσες δεν ακούσαμε το όνομά τους δεν υπάρχει όριο ελάχιστου εμβαδού για ξενοδοχείο. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να κάποιος που θέλει να φτιάξει ένα μικρό ξενοδοχείο, δεν μιλάμε τώρα για τα μεγάλα, πρέπει να τα έχει υπόψη του αυτά σε συνδυασμό με τα αστέρια που επιτρέπονται. Στις πρώτες τρεις περιοχές επιτρέπονται 3-5 αστέρια, στην τέταρτη 2-5, ενώ στην τελευταία κατηγορία δεν υπάρχει περιορισμό. Και επίσης για όλη την Κρήτη δεν υπάρχει περιορισμός στο να γίνουν οργανωμένοι υποδοχής ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι όλες οι περίεργες λέξεις που ακούμε, κύριε Βαρζάκη, τελευταία. Πότα, ΠΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ. Ναι. Είναι οι περιπτώσεις όπως γίνεται η ανάπτυξη στην παλιά Αμερικάνικη βάση των Γουρνών, που τα 350 στρέμματα τα πήρε μια εταιρεία, έκανε μια ειδική πολυοδομική μελέτη και από ό,τι μας παρουσίασαν προημερών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, εκεί ετοιμάζουν δύο μεγάλα ξενοδοχεία, συνολικά 1.600 κλίνες, σύνθετο τουριστικό κατάλημα, δηλαδή βίλες προς πώληση, και ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία. Χωρίς ανταπόδοση.
0: Γιατί προβλέπετε στη συμβάση, δηλαδή αυτός που έκανε όλο αυτό το
2: Όχι, αυτό σχολιάζω. Ναι. Ενώ αν εσείς πάτε να κάνετε ένα ξενοδοχείο, δίνεται υποχρεωτικά από την νομοθεσία ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία εισφορά σε γη και κρίμα. Μάλιστα. Ενώ αν πας μέσα από αυτές τις περίπλοκες διαδικασίες,
0: σωστά,
2: τελικά ωφελείται ο επενδυτής και όχι η τοπική κοινωνία. Είναι κρυμμένο αυτό το πράγμα μέσα σε σύνθετες διαδικασίες, υποτίθεται για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, αν μπορείτε να έρθετε ξανά εδώ στο στούντιο ζωντανά. Διότι είναι πολλά τα ερωτήματα.
2: Για αυτό, για τη βιομηχανία, γιατί μας ενδιαφέρει η μικρή βιοτεχνία, η βιομηχανία, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να χωροθετηθούν.
0: Γιατί έχω πολλά ερωτήματα από φίλους ακροατές που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα απαντήσετε. Λοιπόν, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες ζωντανά εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε ένα φίλο ακροατή, θέλει να κάνει μια καταγγελία, για να τον ακούσουμε. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας όμως. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είμαι ο Νίκος ο Πρινιωτάκης, ο οικονομολόγος.
0: Ναι, κύριε Πρινιωτάκη.
3: Είμαι ο οικονομικού επιμελητηρίου,
0: ναι,
3: και πρόεδρος Συλλόγου Οικονομολόγων. Έχω, ναι, να διαμαρτυρηθώ και να καταγγείλω δημόσια το ΙΚΑ, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου και δεν μπορούμε να βγάλουμε ενημερότητα για όσους οφείλουν. Δηλαδή έχουμε πελάτες οι οποίοι οφείλουν χρήματα και θέλουν να ρυθμίσουν. Το ΙΚΑ δεν μπορεί να ρυθμίσει. Έχει σταματήσει κάθε διαδικασία μηχανογράφησης. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα 3 μήνες. Δεν μπορεί κανείς να πάρει ενημερότητα. Μεταφέρονται οι οφειλές στο ΚΕΑΟ, υποτίθεται. Δεν μπορούν αυτό να γίνει. Και αν μεταφερθούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ, και πάλι δεν μπορεί το ΚΕΑΟ να κάνει ρύθμιση, διότι το σταματάει το σύστημα.
0: Είναι το κέντρο εισπράξης οφειλών το ΚΕΑΟ, έτσι.

0: 5-4 βαρδάκι δεν μπορεί να βγάλει ενημερότητα. Μάλιστα. Δεν μπορεί απλώ να βγάλει ενημερότητα. Θέλει να ρυθμίσει. Και τι λένε από το ΙΚΑ, ξέρετε, αυτό του έχει πει ο διοικητή να λένε. Ακούστε τώρα, έστω και 50 ευρώ να χρωστά ή 50.000 να χρωστά, σου λένε πήγαινε πίσω, θέλει να βγάλει ενημερότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ακούστε τι λένε οι άνθρωποι. Ακούστε τι λένε. Αυτό μου το είπε τώρα από το ΕΚΙΑ ο υπάλληλο. Επώνυμα δηλαδή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Τι μου λέτε τώρα εδώ πέρα. Αλήθεια, αυτό είναι κράτο τώρα, αυτό που ζούμε δηλαδή είναι κράτο.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι όπως το περιγράφετε, έχετε δίκιο.
0: Μπορώ να πω, η κυρία Αποστολάκη φρόντισε πάρα πολύ η διευθύντρια του ΙΚΑ εδώ στο Άγιο Μινά. Φρόντισε η κοπέλα να πάρει τηλέφωνο, να κάνει να δείξει, μεταφέρανε τις οφειλές. Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τους έχουν δέσει τα χέρια και από την παράλληλα τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σημαίνει και κάτι, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ενημερότητα δεν μπορεί να πάρει κανένας.
1: Λοιπόν, είναι αυτό σοβαρό, είναι σοβαρό.
0: Για ναι,
1: κύριε Πρινιωτάκη, είναι πάρα πολύ σοβαρό
0: θα
1: αυτό που μας λέτε.
0: Θα υποβάλω μήνυση ανώνυμου του διοικητή του ΙΚΑ.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο το πρωί,
0: εγώ
1: κύριε Πρινιωτάκη.
0: Κύριε Βαρδάκη, ψάξτε το εσείς, ψάξτε το, δείτε τι θα κάνετε, πάρτε τα όργανά μας, πάρτε το οικονομικό επιμελητήριο, πάρτε κάποιους τηλέφωνο, πάρτε τη ΜΟΦΕΕ, πάρτε τους συλλόγους. Εγώ δεν είμαι στα όργανα πλέον, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είμαστε ανυπεράσπιστοι. Πολύτε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το δούμε αναλυτικότερα αύριο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρινιωτάκη. Πραγματικά απαράδεκτη για αυτή η κατάσταση. Δηλαδή έχουν βάλει για άλλη μια φορά τον πολίτη τώρα σε αυτή τη διαδικασία, κυρίες και κύριοι. Αλλά δεν έχουμε τώρα χρόνο άλλο να το σχολιάσουμε. Είναι η τελευταία στιγμή τώρα. Επικοινωνήσε μαζί μας ο κύριος Πρινιωτάκης. Θα ασχοληθούμε στην αυριανή εκπομπή. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πυρετός διαβουλεύσεων για την σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Σήμερα αναμένεται συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη με Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων, ενώ συγκαλείται εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Κρήτης. Στο μεταξύ, στον εντοπισμό Λέμβου με 37 λοδαπούς επιβαίνοντες, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, δραστηριότητα συνταξιούχου οδοντιάτρου που διαφημίζει βιοσυντονισμό και υδροθεραπεία. Ο Σύλλογος εξετάζει αν γίνονται ιατρικές πράξεις, ενώ στα Χανιά ετοιμάζονται 3 μηνυτήριες αναφορές για ενέσιμες θεραπείες που φέρονται να γίνονταν χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα. Αναστάτωση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους προκαλεί μήνυμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το ΟΣΔΕ. Όσοι ολοκληρώσουν την δήλωσή τους έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να πάρουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Με αποτέλεσμα από χθες πολλοί παραγωγοί να σπέβδουν στα ΚΙΔ για να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Αυξήσεις μετά τις αυξήσεις ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ τα αστικά κτέλ έχουν ήδη αποστείλει αίτημα τόσο στο Υπουργείο όσο και στον Πρωθυπουργό για έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να αντιμετωπιστεί το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων. Νεκρός ανασύρθηκε από παραλία στον Ανεσαρά Χερσονήσου ένας 62χρονος αλλοδαπός. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι χθες και οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πνίγμο. Στο αφρατή του Δήμου Βιάνου επιστρέφουν 5 σημαντικές αρχαιότητες που είχαν βγει παράνομα από τη χώρα. Πρόκειται για 2 χάλκινα κράνη και 3 χάλκινες μήτρες που χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ. και συνδέονται με μεγάλη λαθρανασκαφή που έγινε στην περιοχή το 1964. Χωρίς προβλήματα για το τεχνικό επιτελείο, υπό τον Ιβάν Γιουβάνοβιτς πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τις κρίσιμες μάχες κόντρα σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. με περισσότερο

0: Μέρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως το απόγευμα και περισσότερο στα δυτικά και βόρεια του νησιού, θα κυλήσει σήμερα το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 εποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη. 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στη Ζωγραφιά, στη Λουίζα, στον Λοΐζο, στον Φωκά και στη Φωκία που γιορτάζουν σήμερα. 3η 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Κοσμά, του Ζωγραφίτη, ιερομάρτυρος Φωκά, επισκόπου Συνόπης. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, αλλά και τα πόδια τους. Στη χώρα μας, από το 2000 μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 1.500.000 νέα αυτοκίνητα, επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρύπανση, ειδικά τους θερμούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωθιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατά η Θεσσαλονίκη, δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν Λάρισα και Πάτρα. Σε άλλες πόλεις, οι αρχές παροτρύνουν τους πολίτες να κινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ στο Ηράκλειο δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα, τέτοια πολυτέλεια. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς κάνουν συγκεκριμένα δρομολόγια που φυσικά δεν εξυπηρετούν τις περισσότερες περιοχές του Ηρακλείου. Ίσως η σημερινή μέρα είναι ιδανική να το αντιστρέψουμε, για να προβληματιστούν οι αρχές της πόλης να εκπονήσουν μία μελέτη για την αναδιάρθρωση των αστικών δρομολογίων. Να αναθέσουν σε κάποιο μελετητή, συγκοινωνιολόγο, ο οποίος θα δημιουργήσει ένα δίκτυο δρομολογίων που θα εξυπηρετεί, αν όχι όλες, τουλάχιστον τις περισσότερες περιοχές του Ηρακλείου. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι όσα χρόνια έχει μεταφερθεί το αστυνομικό

αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό και είναι πολλά τα χρόνια, νομίζω δεκαετίες, καμία δημοτική αρχή δεν μερίμνησε να συνδεθεί με την αστική συγκοινωνία ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Καμία δημοτική αρχή δεν έκανε το αυτονόητο, να επανασχεδιάσει την αστική συγκοινωνία ώστε να συνδέεται με μια υπηρεσία όπως η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Πρόσφατα μεταφέραμε το δικό σας αίτημα για την σύνδεση του αστυνομικού μεγάρου με την αστική συγκοινωνία στο νέο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο και αν όντως υπάρχει εκεί δημοτική περιουσία, εάν μπορεί να γίνει μια τέτοια παρέμβαση, θα συνεννοηθεί με το αστικό κτέλ προκειμένου να γίνει αυτή η παρέμβαση. Σήμερα είναι επίσης η μέρα ελληνικού εμπορίου, που στόχο έχει να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Σήμερα οι περίπου 230.000 εμπορικές επιχειρήσεις απασχολούν 690.000 άτομα, καλύπτοντας το 18% της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία. Το εμπόριο είναι ένα κατεξοχήν ανοιχτό επάγγελμα. Η ιδιαιτερότητά του σχετίζεται με την ευαισθησία του όσον αφορά τις κινήσεις της αγοράς, την άμεση διάδραση και επικοινωνία με τους καταναλωτές και το μεγάλο ρίσκο που καλείται να διαχειριστεί ο κάθε έμπορος. Επί της ουσίας, το εμπόριο είναι πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης στις περισσότερες οικονομίες και στην Ελλάδα πολύ περισσότερο. Κανένας αναπτυξιακός σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι βιώσιμος εάν δεν λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητή του εμπορίου, τόσο σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά όσο βέβαια και το εξωτερικό εμπόριο. Δεν ξέρω εάν ο Εμπορικός Σύλλογος του Ηρακλείου, εάν το Επιμελητήριο ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος φορέας έχει μια πλήρη εικόνα για το τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου, για τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Προσέξτε, τις επιχειρήσεις, όχι τα δελτία επαρχής υπηρεσιών, τις επιχειρήσεις που κλείνουν στο Ηράκλειο. Και το λέμε αυτό γιατί περπατάμε σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου και βλέπουμε καταστήματα κλειστά, βλέπουμε παντού ενοικιάζεται, βλέπουμε δρόμους του Ηρακλείου που είναι εμπορικοί, που πριν από μερικές δεκαετίες για να μπεις μόνο με συγγενική σχέση μπορούσες να μπεις σε αυτούς τους δρόμους και ξαφνικά κατεβάζουν ρολά, βλέπουμε νοικιάζεται, καταστήματα άδεια. Είναι μια εικόνα που τη συναντάμε σε πολλούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου. 14 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

0: Σαν σήμερα το 1912 καταπλέει στο ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Το 1915 αγγλογαλλικά στρατεύματα της Αντάτ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Βενιζέλου, ακυρώνοντας την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Το 1968, σαν σήμερα, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, γνωστή ΚΝΕ. Κυκλοφορεί παρανόμως το πρώτο τεύχος του δημοσιογραφικού οργάνου της ΚΝΕ με τον τίτλο «Οδηγητής». Το 1971 η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της Χούντας. Στη νεκρόσιμη πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο μπροστά στην πύλη του Ανδριανού, το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το απαγορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Σεφέρη, «Στο περιγιάλι το κρυφό». Το 1976, σαν σήμερα, καθιερώνονται στην Ελλάδα βιβλιάρια υγείας για τα παιδιά. Σαν σήμερα, το 1996, διενεργούνται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα και παραμένει στην εξουσία με 41,4% και 162 έδρες, έναντι 38,1% για τη Νέα Δημοκρατία και 108 έδρες. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνασπισμός με 5,1% και το ΔΙΚΙ με 4,4%. Η πολιτική άνοιξη μένει εκτός Βουλής με 2,9%. Παρετείται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύβερτ. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο. Κύριε Λέκα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και ημέρες αυτής της εβδομάδας? Ακούμε ότι αλλάζει ο καιρός, ότι έρχονται βροχές, ότι έρχεται ένα διήμερο. Αυτό το διήμερο βροχών που θα επηρεάσει τον καιρό στην υπόλοιπη Ελλάδα θα φτάσει μέχρι την Κρήτη?
1: Ναι, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία θα μας επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι φυσικά σε καμία περίπτωση για όποια ακρότητα, αλλά όχι και ότι περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς φαινομένων. Η σημερινή μέρα αναμένεται ότι, ενώ όπως το είπατε πολύ καλά, στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο αστάθεια, η οποία μπορεί να εκδηλώσει περισσότερα φαινόμενα. Τοπικά ίσως έχει και κάποια πιο ισχυρή βροχόπτωση από πιθανότητα καταιγίδων, αλλά εδώ τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ πιο ήπια. Είμαστε στο νότιο τομέα αυτής της διαταραχής. Έτσι λοιπόν, ο καιρός, όπως το περιμέναμε, ξεκίνησε πάρα πολύ καλός και θα συνεχίσει και για το επόμενο διάστημα έτσι, αλλά λίγο προς το μεσημέρι θα κάνουν την εμφάνισή τους κάποιες νεφώσεις, ενώ δίδεται και μια πιθανότητα για να εκδηλωθούν κάποια τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα, κυρίως από κάποια βροχόπτωση, η οποία όμως δεν έχει γενικευμένο χαρακτήρα για το νησί, θα έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα, ίσως οι νεφώσεις κατά κάποιο τρόπο να είναι περισσότερες, αλλά τα φαινόμενα θα έχουν πολύ, πολύ πιο περιορισμένο και τοπικό χαρακτήρα και παροδικό. Μιας και τα φαινόμενα το απόγευμα και μετά και πάλι, αν κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποιες περιοχές, θα υποτονίσουν. Οι άνεμοι διατηρούν γενικά μια δυτική τάση, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 2 με 3 μποφόρ, αργότερα όμως θα φτάσουν τα 3 με 4 και ίσως και για τα 5 μποφόρ να δούμε σε θαλάσσιες περιοχές, κυρίως στα νότια του νησιού και λίγο προς τα ανατολικά. Η θερμοκρασία διατηρεί, θα λέγαμε, καλά χαρακτηριστικά. Οι ελάχιστες το βράδυ τις έχουμε δει να υποχωρούν ενώ οι μέγιστες και σήμερα θα κοιμανθούν κοντά στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στις περισσότερες περιοχές του νησιού και μόνο σε τοπικό επίπεδο και λόγω φυσικά της ηλιοφάνειας μπορεί και λίγο υψηλότερη. Η αυριανή τώρα μέρα της Τετάρτης, ως συνέχεια της σημερινής, επιφυλάσσει κάποιες συνθήκες και πάλι αστάθειας, η οποία εντείνεται, θα λέγαμε, δηλαδή οι πιθανότητες απλά αυξάνουν, εξαιτίας του ότι έχουμε και ψυχρότερη, μια κάθοδο ψυχρότερη αέριας μάζας. Αυτός ο συνδυασμός θα έχει σαν αποτέλεσμα και πάλι να προκαλέσει

0: νεφώσεις, περισσότερο για τα βόρεια του νησιού θα έλεγα, αλλά την ίδια ώρα οι νεφώσεις αυτές έχουν αρκετά μεγαλύτερες πιθανότητες για να εκδηλώσουν κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεις. Πάλι δεν είναι γενικευμένες, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να δούμε σε αρκετές περιοχές να σημειώνονται κάποιες παροδικές βροχές, κυρίως και πάλι λίγο πριν το μεσημέρι και προς το μεσημέρι νωρίς το απόγευμα. Προφανώς δεν περιμένουμε ούτε ακρότητα και μακάρι, βέβαια υπάρχει και μια ας το πούμε έτσι αγροτική παραγωγή, η οποία δεν θα το ήθελε, όπως είναι η αμπελουργία, αλλά το νερό σε κάθε περίπτωση νομίζω είναι θεμητό. Αυτή θα είναι η κατάσταση, με ήπιες όμως, όπως σας είπα, γενικότερα αυτές τις συνθήκες των όποιων βροχομετρικών μπορούν να σημειωθούν στο νησί μας. Οι άνεμοι αύριο, που είναι και αυτό ένας παράγοντας που λέμε ότι αυξάνει λίγο την πιθανότητα για αυτές τις βροχές, είναι βορειοανατολικοί, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 2 με 3 αρχικά μποφόρ και αργότερα στα 3 με 4 τοπικά όμως η ένταση των ανέμων στις νότιες περιοχές ως καταβατική. Οι βοριάδες μπορεί να φτάσουν τα 4 τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία υποχωρεί από αύριο σε χαμηλότερα επίπεδα και θα δούμε πλέον τις μέγιστες να κυμαίνονται κάτω από τους 25, δηλαδή γύρω στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου θα είναι οι μέγιστες τιμές. Και στα νότια βέβαια, λόγω των καταβατικών βοριάδων, ίσως ελαφρά υψηλότερες. Το βράδυ όμως της Τετάρτης αναμένεται ότι οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προηγούμενες ημέρες, με τις ελάχιστες πλέον να πέφτουν στις περισσότερες περιοχές, ακόμη δηλαδή και για τις παράκτιες ζώνες, κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ενδοχώρα και τα ορεινά, οι θερμοκρασίες αυτές θα είναι αρκετά χαμηλότερες, με αποτέλεσμα εκεί να υπάρχει και η αίσθηση της ψύχρας. Από την Πέμπτη περιμένουμε πάλι βελτιωμένη εικόνα του καιρού. Ο καιρός επανέρχεται πάλι σε πολύ καλά επίπεδα. Η μόνη, ας το πω έτσι, διαδικασία που θα διατηρεί την φθινοπορεινή αυτή νότα είναι η ψυχρή αέρια μάζα, η οποία καθώς θα παραμένει να επηρεάζει το νησί, ενδεχομένως κάποιες νεφώσεις σε τοπικό επίπεδο να δημιουργούνται και λόγω του βορείου ρεύματος ως επιτοπλίσουν στα βόρεια, χωρίς όμως να περιμένουμε πλέον κάτι από πλευράς φαινομένων. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν με τις ίδιες εντάσεις, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι και οι θάλασσες θα είναι καλές και μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο οι θάλασσες γενικά είναι στη θερμότερη περίοδό τους και πάρα πολύ βατές θα λέγαμε. Όσον αφορά τώρα την θερμοκρασία και για την Πέμπτη, αναμένεται ότι και πάλι θα κυμαίνεται σε επίπεδα τα οποία θα είναι κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές. Και για την Παρασκευή θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή διατήρηση της καλοκαιρίας. Τώρα αυτή η ψυχρή αέρια μάζα, επειδή δείχνουν τα προγνωστικά ότι μπορεί να κάνει κάποιες μετακυλήσεις, δηλαδή λίγο να την ενισχύει και τα λοιπά, ενδεχόμενα η Παρασκευή να έχει και πάλι κάποιες νεφώσεις, με την πιθανότητα για σε τοπικό πάντα επίπεδο από τις αυξημένες αυτές νεφώσεις, αν θα προκληθεί κάποια βροχή σε ένα πολύ περιορισμένο, και δεν θα έλεγα ότι και η πιθανότητα είναι μεγάλη, αλλά μια αυξημένη νέφωση δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να δώσει λίγες σταγόνες βροχής, δεν περιμένουμε κάτι ουσιαστικό. Και η θερμοκρασία διατηρείται σε αυτά τα φθινοπορεινού χαρακτήρα επίπεδα, που όπως σας είπα για τη μέρα καλά θα είναι, γιατί θα υπάρχει και η ηλιοφάνεια, και εκεί τουλάχιστον θα υπάρχει μια καλύτερη αίσθηση. Το βράδυ όμως οι θερμοκρασίες θα πέφτουν σε χαμηλότερα και πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Με ρωτάνε ακροατές εάν δικαιολογείται η απόφαση να κλείσει για σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που προβλέπονται στην περιοχή.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε κάνει κατ' επανάληψη έτσι αναφορά.
1: Ναι.
0: Σήμερα μετεωρολόγοι γίνονται άπατες.
1: Αυτό
0: έχω παρατηρήσει. Ρωτήστε οποιονδήποτε.
1: Εντάξει. Νομίζω καταλάβαμε.
0: Το κινητό μου και βλέπω.
1: Ωραία. Καταλάβαμε λοιπόν.
0: Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν ισχύουν.
0: Εκείνο το οποίο οφείλει να κάνει ένας επιστήμονας που ασχολείται με το μετεωρολογικό πεδίο, δηλαδή και ιδιαίτερα στο κομμάτι της πρόγνωσης που είναι και επιχειρησιακό, εν πρώτης ψάχνει το αίτιο.
1: Αυτό
0: είναι το αίτιο το οποίο θα προκαλέσει την αλλαγή. Αυτό το αίτιο θα μπορούσε να δικαιολογήσει και σε ποια πιθανότητα, γιατί. Είπαμε, υπάρχει γενικά

0: δέοντα την ατμόσφαιρα, δεν είναι κάτι που το διαχειρίζεται ο μετεωρολόγος, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό προσπαθεί να διαβάσει τις θεϊκές τάσεις, τι θέλει να δώσει ο Θεός μέσα από την ατμόσφαιρα.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, εάν το αίτιο δεν είναι κάτι το ισχυρό και αν αυτό το αίτιο αποτυπώνεται σε επίπεδα γεωμορφολογικού χαρακτήρα, όπως είναι και για το νησί μας, προφανώς θα πέσεις μακράν από αυτό το οποίο μπορεί να πει ένα προγνωστικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει κρίση. Το μοντέλο θα πάρει τα δεδομένα, θα δώσει τα αποτελέσματά του, τα οποία μπορεί να μην αποτυπώνονται σε μια πραγματικότητα. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση, θεωρώ ότι ελλείψη του ειδικού, ελλείψη γνώσεων, δυστυχώς θα έχουμε διαρκώς αυτά τα αποτελέσματα. Και προσέξτε, εάν το κλείσαμε σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε αύριο?
1: Μάλιστα. Δηλαδή, σας έρχονται... κατανοητό. Δεν χρειάζεται να, πει το, να πείτε άλλα. Νομίζω ότι αντιληφθήκαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν... Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Σε μια κίνηση στήριξης προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήρθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Η απόφαση των δικτύων αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι απαγορεύει την πρόσβαση τριών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και τον CNN στο Λευκό Οίκο. Το Σάββατο απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους και των τριών μέσων να εισέλθουν στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, ενώ τα συγκεκριμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος και την προστασία της ελευθερίας του τύπου. Αυτός είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχω την αίσθηση ότι δεν εκπλήσει πλέον ούτε τους ίδιους τους Αμερικανούς που τον ψήφισαν. Είναι ο άνθρωπος που δηλώνει άπειρες φορές πως έχει νικήσει τον πόλεμο στο Ιράν, όμως από τις εξελίξεις στο πεδίο κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Σήμερα μάλιστα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για επίσημη επίσκεψη από αύριο έως την Παρασκευή. Αναμένεται να έχει συνάντηση, ή μάλλον λένε οι Τούρκοι ότι θα έχει συνάντηση και με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτός είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτός έχει τις επαφές και πρέπει να συνηθίσουμε πλέον στην ιδέα. Τώρα, για την πανολεθρία Merz έχετε ενημερωθεί. Η προχθεσινή βραδιά στη Γερμανία δεν παρήγαγε απλώς δύο δυσάρεστα εκλογικά αποτελέσματα για τον Friedrich Merz, παρήγαγε κάτι, πώς να το πω, κάτι σπανιότερο, όπως γράφτηκε στον τύπο, και πολύ πιο δύσκολο να αναστραφεί την πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας που το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών αποτυγχάνει να εισέλθει σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Και μάλιστα σε ένα κρατήδιο που στάθηκε γενέθλιος τόπος της πολιτικής καριέρας της Άγγελα Μέρκελ. Το γεγονός αυτό δεν είναι απλώς συμβολικό. Είναι δείκτης θεσμικής φθοράς που ξεπερνά κατά πολύ το πρόσωπο του σημερινού καγκελαρίου. Για να κατανοήσουμε τα αίτια χρειάζεται να δούμε πέραν από τους αριθμούς της Κυριακής. Το γερμανικό πολιτικό σύστημα στηρίχθηκε επί δεκαετίες σε μια αρχιτεκτονική σταθερότητας που προϋπέθεται δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας ικανά να απορροφούν την κοινωνική δυσαρέσκεια μέσα στο δικό τους πλαίσιο, μετατρέποντάς την σε διαχειρίσιμη πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό το μοντέλο προϋπέθεται κάτι κρίσιμο, ότι οι πολίτες πίστευαν πως η ψήφος τους στο κέντρο παρήγαγε αποτέλεσμα. Η κατάρρευση αυτής της πίστης, όχι η κατάρρευση κάποιας συγκεκριμένης πολιτικής, είναι η πραγματική αιτία όσων είδαμε. Στην εσωτερική επικαιρότητα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αγορά των καυσίμων. Οι τιμές των καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 σέντς το λίτρο. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό πόλεμο και στον Περσικό κόλπο, ενώ οι αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν επιβαρύνει σημαντικά το κόστος για οδηγούς, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, στις διεθνείς αγορές καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες μία αποκλιμάκωση. Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, οι διεθνείς τιμές.

πετρελαίου και του φυσικού αερίου εμφανίζουν διόρθρωση, χωρίς ωστόσο να έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά επίπεδα στα οποία έχουν διαμορφωθεί. Το Brent παραμένει περίπου στα $100 το βαρέλι, τώρα είναι 101 και μισό, επίπεδο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό και το οποίο δεν θα ήταν επιθυμητό να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο φυσικό αέριο, με την τιμή να βρίσκεται στα €78 ανά μεγαβατόρα, ενώ και εδώ η μηνιαία αύξηση παραμένει διψήφια. Μου στέλνουν μήνυμα ότι στην ενδοχώρα η σούπερ αμόλυβδη είναι €2,53 το λίτρο. 2,53 η σούπερ αμόλυβδη. Δεν είναι κακό να βάζουμε, πώς το λένε, απλή. Να βάζουμε απλή αυτή την περίοδο. Είναι αυτονόητο ότι όσο αυξάνουν οι τιμές των καυσίμων θα ακολουθήσουν οι ανατιμήσεις σε μια σειρά προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, καθώς είναι γνωστό πως στην Ελλάδα ό,τι αυξάνεται δύσκολα μειώνεται. Το έχουμε δει τόσες δύσκολα, να μην πούμε καθόλου, να μην είμαστε απόλυτοι, να πούμε δύσκολα μειώνεται. Είναι γεγονός ότι από τις αρχές της Άνοιξης και με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον ατέλειωτο πόλεμο στο Ιράν και τον κόλπο γενικότερα, τα στενά του Ορμούζ να νυγοκλίνουν, αλλά και τη στασιμότητα στο μέτωπο της Ουκρανίας, είχε προαναγγελθεί η εν πολλής προεξοφληθεί ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά. Γι' αυτό και το ερώτημα που επιστρέφει κάθε μέρα σχεδόν παντού στην Ευρώπη είναι πότε θα τελειώσουν επιτέλους αυτοί οι δύο πόλεμοι. Στην Ουκρανία διανύει τον 5ο χρόνο του και η σύγκρουση στον Περσικό κόλπο, που υποτίθεται ότι θα ήταν σύντομη, συμπληρώνει τώρα 7 μήνες. 7 μήνες. Και όσο κανένας από τους δύο δεν τελειώνει, τόσο ο λογαριασμός μεταφέρεται από τα πεδία των μαχών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και βέβαια αναφέρουμε εδώ ότι την καλημέρα μου και στον Μανώλη, τον τακτικότατο ακροατή, ο οποίος μου λέει ότι μιλούσε με ένα φίλο του στην Κύπρο και η τιμή της βενζίνης είναι 1,70. Εδώ είναι 1,70 η τιμή της αμόλυβδης στην Κύπρο. Μα είναι γνωστό ότι η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και των υπολείπων καυσίμων βέβαια στην Ελλάδα έχουν εκτοξευθεί για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει επιβληθεί την περίοδο των μνημονίων και βέβαια το γεγονός ότι πάνω στο φόρο αυτό υπάρχει και ο ΦΠΑ 24% που ανεβάζει στα ύψη την τιμή των καυσίμων. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ακόμα και αν μας δώσουν δωρεάν τα καύσιμα, δωρεάν, προσέξτε, δωρεάν, ένας ΕΙΧΙΣ αποφασίσει να μας δώσει δωρεάν τα καύσιμα στην Ελλάδα, εάν επίσης η διήλυση του αργού πετρελαίου γίνεται χωρίς κόστος για τους Έλληνες καταναλωτές, όλα δηλαδή είναι δωρεάν, τότε η τιμή των καυσίμων, της αμόλυβδης συγκεκριμένα, θα ήταν πάνω από 1,50-1,60 το λίτρο. Έτσι έχουν δημιουργηθεί, πω να το πω, οι συνθήκες στην Ελλάδα, έτσι είναι η βαριά φορολογία στην Ελλάδα, αυτά πληρώνουμε καθημερινά με τις μετακινήσεις.

0: σχέσεις μας, και γι' αυτό χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Τώρα λέμε άμεση παρέμβαση. Δημήτρη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να δούμε την εσωτερική επικαιρότητα και τα όσα διαραίουν σε σχέση με το τι ετοιμάζει η κυβέρνηση και πώς έχει σκοπό να ενισχύσει τα ελληνικά κυκλοκυριά. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε διαφημίσεις για να έχουμε μπροστά μας το χρόνο να τα πούμε αναλυτικά.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Entersoft One.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, και αυτή την ώρα γίνεται ένας πανικός στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Το σύνηθες θα είναι πλέον, δεν είναι είδηση. Είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Ο Νίκος μου στέλνει φωτογραφίες που δείχνει την κατάσταση που επικρατεί εδώ στην περιοχή, λίγο πριν πάνω από το Αρίνα. Μου γράφει ότι από το αεροδρόμιο μέχρι και το Αρίνα στο Κοκκίνι Χάνι είναι κλειστός ο δρόμος, μπλοκαρισμένοι εδώ και 15 λεπτά και δεν έχουμε δει έναν άνθρωπο να δουλεύει. Για ποιο λόγο έχουν κλείσει το δρόμο? Μπορεί να μας πει κάποιος? Νίκο, δεν μπορεί να μας πει κάποιος, γιατί δεν έχουμε κάποιον να απευθυνθούμε, να μας πει τι γίνεται, γιατί κλείσανε το δρόμο, γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί δεν γίνονται με πιο γρήγορες διαδικασίες, γιατί δεν γίνονται αυτά τα αυτονόητα. Όμως δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πιέσουν για να πάρουμε ουσιαστή, όχι για να πάρουμε, γιατί πήραμε την περασμένη εβδομάδα. Μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή που αναδείξαμε το θέμα, είχαμε ζητήσει από τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, έφερε το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ζητήσαμε απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων. Ο Υπουργός έκανε ότι δεν καταλάβαινε όταν του λέγαμε γιατί δεν

βάζετε διπλή και τριπλή βάρδια προκειμένου να τελειώσει σύντομα το έργο. Δεν το καταλάβε. Και λέγε, μάμα δουλέψουν περισσότερες βάρδιες, θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αυτό κατάλαβε εκείνος. Βγάλαμε όμως την είδηση ότι θα γίνει η δίδυμη σύραγγα εδώ στην περιοχή του Κακού Όρους, και αυτό είναι κάτι θετικό. Πάμε όμως στο θέμα. Στο θέμα που νομίζω απασχολεί όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Με την πίεση λοιπόν στις τιμές των καυσίμων να συνεχίζεται, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να κινηθούν σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο προκειμένου να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης ώστε το μέτρο που ίσχυσε για το Σεπτέμβριο να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Το τελικό ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή των δηληστηρίων και την έκπτωση που θα παρέχουν για το πετρέλαιο κίνησης, την αμόλυβδη, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη έχουν αρχίσει τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου για νέα μέτρα, για νέες επιδοτήσεις, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν το θυμό και την οργή των πολιτών. Εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώνουμε. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, ξαφνικά ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετελοακαρνανίας Μάριος Σαλμάς θέτει εν όψη των επερχόμενων εκλογών ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για την singular logic. Σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ο κύριος Σαλμάς αναφέρει ότι η οργάνωση των εθνικών εκλογών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί να αμφισβητηθεί το αδιάβλητό τους. Η εταιρεία που τα τελευταία χρόνια από το 1981 και ειδικά το 2023 με απευθείας ανάθεση ανέλαβε αυτή την αποστολή, ήταν μια σοβαρή και αναγνωρισμένης αξίας εταιρεία με τεχνογνωσία. Είναι όμως προφανές ότι για να μπορεί να εγγυηθεί την αμεροληψία και ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να διαβληθεί, πρέπει να μην έχει σύγκρουση συμφερόντων, επισημαίνει και προσθέτει το εξής. Η εταιρεία ανέλαβε μαζί με άλλες εταιρείες έργο αξίας 22 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΔΑΠ του Υπουργείου Πολιτισμού το 2024, καθώς και ο όμιλος στον οποίο ανήκει ανέλαβε με φωτογραφικό διαγωνισμό και άλλα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και η πώληση εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους. Επειδή το θέμα είναι σοβαρό, οφείλει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών να απαντήσει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν λέμε περισσότερα. Την καλημέρα μου και στο Γιώργο, ο οποίος μου γράφει: προσοχή στο ρεύμα από κυκλοφορίας από του βόρειου οδικού άξονα, από ρεύμα Ηράκλειο προς Χερσόνησος, έχει γίνει ατύχημα και έτσι εξηγείται και αυτή η τεράστια καθυστέρηση που υπάρχει αυτή την ώρα, η ταλαιπωρία που μας γράφουν. Είναι πριν την έξοδο για Χερσόνησο. Αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Βλέπουμε εδώ και το βίντεο που μας έστειλε, που δείχνει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας να είναι κλειστό λόγω του ατυχήματος που έγινε. Ευχόμαστε να είναι μόνο υλικές ζημιές και να μην έχει
τραυματιστεί κάποιος.

0: κάποιος άνθρωπος. Ακούμε και διαβάζουμε με ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας. Εμείς κρατήσαμε τα εξής. Προσέξτε. Το 67% των ερωτηθέντων απαντά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, ενώ το 25% τοποθετείται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον Πρωθυπουργό. Ένα επιπλέον 8% των συμμετοχόντων δεν δίνει απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση. Προσέξτε, το 67% λέει ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Το δεύτερο που νομίζω ότι ξεχωρίζει από αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι το εξής. Μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, για το πόσο αξιόπιστοι είναι στο να εφαρμόσουν όσα ανακοίνωσαν από τη Θεσσαλονίκη, το 27% λέει ο Πρωθυπουργός, το 14,5% λέει ο Τσίπρας και το 12,5% ο Ανδρουλάκης. Ωστόσο, ένα 40% λέει ο κανένας. Είμαστε σε μια περίοδο που ο κανένας έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών, των ψηφοφόρων, των ερωτηθέντων. Βέβαια, γιατί από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και η ανακοίνωση του καταδικασμένου σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και προσφάτως αποφυλακιστής Ηλία Κασιδιάρη, ότι δημιουργεί κόμμα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων. Δεν έχει νόημα να πούμε περισσότερα, και δεν έχει νόημα γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν οι θεσμοί που επιβλέπουν τις διαδικασίες όλων των κομμάτων που θα καταθέσουν έτοιμα στον Άριο Πάγο για να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, και δεύτερον και σημαντικότερο, ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα έχει εδραιωθεί και δεν κινδυνεύει από τέτοιου είδους φαινόμενα. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται για τους ελέγχους που γίνονται σε διάφορα ιατρεία. Γίνεται ένας πανικός. Μαθαίνω, ελέγχονται ιατρεία, ελέγχονται, πώς να το πω, οι διαφημίσεις που γίνονται σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να βγάλουν εξτραδάκια. Αλλά βρε παιδί μου, μισό λεπτό τώρα, δεν πρέπει να βάλουμε και τον εγκέφαλό μας να δουλέψει λίγο? Δηλαδή, όταν ακούτε το εξής, ακούστε.
1: Τι θα κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου στο...
0: Μάλιστα, δηλαδή μισό λεπτό. Ακούστε.
1: Είμαι εδώ για να
0: σου τις δεις όλες. Άκουσε, δηλαδή άμα ακούς και σου λέει, θες να κάνεις πλήση του εντέρου σου, είμαι εδώ για να σου λύσω όλες τις απορίες σου. Εσύ πηγαίνεις και κάνεις πλήση εντέρου. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Και αυτά συνέβαιναν εδώ στο Ηράκλειο. Υπήρχε, λέει, διαφήμιση. Υπήρχε διαφήμιση, η οποία διαφήμιση τώρα...
1: Δεύτερο, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου.
0: Μάρτι, δεν πονάει. Ακούς τώρα εσύ ότι μπορεί να πλύνεις το εντέρο σου. Ακούς ότι δεν πονάει καθόλου μα καθόλου και λες, δεν χάνω τίποτα, που θα πάω να κάνω κι εγώ μία πλήση. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Έτσι, χωρίς να ζητήσεις την άποψη του οικογενειακού σου γιατρού. Συγγνώμη, δεν ρωτάς κανέναν, έτσι. Αλλά προσέξτε τώρα, προσέξτε τώρα. Αυτή είναι μία διάσταση. Γιατί υπάρχουν κι άλλα ζητήματα τα οποία νομίζω πρέπει... ναι, εδώ ο Θάνος μου λέει ότι πρέπει να γίνει πλήση εγκεφάλου. Πλήση εγκεφάλου, λέει, ήξερα. Πλήση εντέρου, πρώτη φορά ακούω. Μπορούμε να το ξανακούσουμε, βρε Δημήτρη, για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει αυτή η διαφήμιση, και πολύ περισσότερο υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και κάνουν πλήση εντέρου.
1: Θες να κάνεις καθαρισμό.

0: το εντέρουσο στο...
1: Μάτω. Σου λέει, θέλει να κάνεις καθαρισμό του εντέρουσου, έλα εδώ να σου το καθαρίσω.
0: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη.
1: Μάτω.
0: Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις.
1: Αυτό είναι. Αυτή είναι η υγεία στην Ελλάδα με υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτή είναι η μία πτυχή. Ακούστε τώρα να σας διαβάσω ένα σχόλιο που μου έστειλε ένας τακτικός ακροατής της εκπομπής και καλός φίλος. Μου γράφει το εξής. Για την περιπέτεια μιας μητέρας που συνδέει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση της υγείας στο Λασίθι με το κλείσιμο του ΒΟΑΚ και κυρίως με την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Άτομο από τον Άγιο Νικόλαο χρειάστηκε να μεταφέρει το τραυματισμένο παιδί του από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στο Βενιζέλιο το Σάββατο που μας πέρασε, καθώς το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το περιστατικό και δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Από το νοσοκομείο την προέτρεψαν να το μεταφέρει η ίδια με το αυτοκίνητό της. Την ίδια στιγμή όμως ο ΒΟΑΚ ήταν κλειστός λόγω των έργων και η κυκλοφορία γινόταν μέσω παράκαμψης όταν τέθηκε το ζήτημα της επίγουσας μετακίνησης. Της υπόθηκε ότι θα έπρεπε να επικοινωνήσει με την αστυνομία για να ζητήσει συνοδεία. Το ερώτημα είναι αυτονόητο. Μια μητέρα με τραυματισμένο παιδί πρέπει μέσα στον πανικό της να συντονίσει μόνη της νοσοκομείο, ΕΚΑΒ και αστυνομία για να καταφέρει να φτάσει στο Ηράκλειο. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο θέμα που θεωρώ ακόμη περισσότερο και για την ανάδειξή του. Με ποια κυκλοφοριακή μελέτη και ποιο επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίθηκε η ολική διακοπή ενός τόσο κρίσιμου οδικού άξονα? Τι προβλέφθηκε για επίγοντα περιστατικά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και γενικότερα οχήματα έκτακτης ανάγκης? Ποιος έχει την ευθύνη συντονισμού και ποια διαδικασία ενεργοποιείται όταν πρέπει να γίνει επίγουσα διακομιδή από το Λασίθι προς τα νοσοκομεία του Ηρακλείου? Είναι οι ίδιες απορίες που έχουμε εκφράσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουμε. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο νομοθέτης πολύ σοφά προβλέπει ότι μπορεί σε έναν εθνικό δρόμο να γίνουν κυκλοφοριακές αλλαγές, αλλά αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 2 χιλιόμετρα, και αυτό είναι κατανοητό, για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, για να μην υπάρξει εκνευρισμός των οδηγών. Είναι πολύ επικίνδυνο να εκνευριστεί ο οδηγός περιμένοντας ώρες για να περάσει από ένα συγκεκριμένο σημείο. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπονται 2 χιλιόμετρα το πολύ να γίνονται αυτές οι αλλαγές. Στο βόρειο οδικό άξονα αυτά έχουν τροποποιηθεί, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Έχουμε τώρα περίπου στα 8 χιλιόμετρα. 8 χιλιόμετρα είναι αυτές οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει και δυστυχώς δεν ξέρουμε αν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη, δεν ξέρουμε από ποιον εγκρίθηκε, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, δεν ξέρουμε αυτό το περιστατικό που αναφέρουν τώρα οι ακροατές, εάν έχει προβλεφθεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι εάν κινητοποιείται η τροχέα, αν κινητοποιείται κάποιος, βρε παιδί μου, για να μεταφέρουμε τον άνθρωπο από το Λασίθι, από το νοσοκομείο που δεν έχει το δυναμικό και το ιατρικό προσωπικό που θα έπρεπε για να αντιμετωπίζει τα έκτακτα σοβαρά προβλήματα, να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο, έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη. Πώς θα έρθει το συντομότερο δυνατόν χωρίς να κινδυνεύει κανενός η ζωή? Είναι Είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται. Και βέβαια όταν επιμένεις σε αυτά, ακούς και τη γνωστή φράση «Μα θέτε έργα ή δε θέτε».
2: Πορτοκαλάδα θέλε. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι από μουσμούλα. Καλό.

0: μετά τη νίκη του επί της Χόιφεχάιμ, προκαλώντας την άμεση και επίσημη αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας, άστραψε και βρόντιξε ο Καλοκαιρινός. Οι Γερμανοί νόμιζαν ότι το όφι είναι κωδικός για Wi-Fi στο Παγκρίτιο, αλλά ο Δήμαρχος τους εξήγησε με επιστολή ότι σημαίνει όφις, πρόσεξε, όφις με γιώτα, φαρμακερός, και το δάγκωμα πονάει και στα γερμανικά. Γεγονός είναι ότι ο Δήμαρχος ικανοποίησε τους φιλάθλους της κριτικής ομάδας, έκανε αυτό που δεν έκανε η ομάδα, οπότε δεν αποκλείεται ο Αλέξης να αναμένει και τα σχετικά ευρήματα στην επόμενη δημοτική κάλπη. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που έχουν μείνει έκπληκτοι με την σβελτάδα που αντέδρασε ο πρώτος πολίτης αυτής της πόλης στο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας. Αυτό που σχολιάζουν πλέον είναι πως αν ο Αλέξης Καλοκαιρινός ήταν τόσο σβέλτος, τόσο έλουρος και στα θέματα που αφορούν την πόλη του Ηρακλείου, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά σήμερα.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πυρετός διαβουλεύσεων με φόντο τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ραγδαίες εξελίξεις κινητοποίησαν άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς συγκαλείται εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Κρήτης. Στο μεταξύ, κάτοικοι βγαίνουν και σήμερα το απόγευμα στους δρόμους, διεκδικώντας σαφή ενημέρωση για το σχεδιασμό της δομής. Μπλοκ από την τεχνική υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ στη χωροθέτηση Δανειοθαλάμου στη θέση Φουσκές στο Μοχό, καθώς η υπηρεσία ζητά την άμεση απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάζεται στα 211,76 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Σημαντικές αποκλίσεις και χρονικά κενά εντοπίζουν οι αρχές στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολονάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η πόλεμη σε Μέσα Ανατολή και Ουκρανία, οι οικονομικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση, αλλά και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα, η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέδωσαν στρατιωτικό υλικό στη Γουατεμάλα για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια, βάζοντας τέλος στο εμπάργκο όπλων που είχαν επιβάλει στο κράτος της Κεντρικής Αμερικής εξαιτίας ορίας σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 11.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.

0: Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Δεν ξέρω τι γίνεται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ποιοι είναι αυτοί που επιβλέπουν τα μέτρα που λαμβάνονται. Ο Μάριος μου γράφει: καλημέρα σας κύριε Μανώλη, μετά το φόδελε που έχουν βάλει ταμπέλες στο ΒΟΑΚ, τις έχουν βάλει πολύ κοντά, με αποτέλεσμα να έχουμε σπάσει 3 καθρέπτες αυτό το μήνα στα φορτηγά της εταιρείας. Εγώ θα έλεγα, Μάριε, αν μπορεί και αν θέλει η εταιρεία, να προσφύγει και να ζητήσει στη δικαιοσύνη και να ζητήσει αποζημίωση για αυτούς τους 3 καθρέπτες. Ξέρετε, κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να αντιδράσουμε. Και βέβαια εγώ αναρωτιέμαι ακόμα και τώρα για το ρόλο της τροχέας του ΒΟΑΚ. Δεν χρειάζεται την υπογραφή προκειμένου να μπουν αυτές οι σημάνσεις. Η απόσταση δεν είναι συγκεκριμένη, δεν καθορίζεται. δεν γίνεται ένας έλεγχος ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται και να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω ειλικρινά. Έχω την αίσθηση ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είπα αρκετά ζητήματα που νομίζω χρειάζονται απαντήσεις από τους αρμόδιους. Αυτή είναι η δουλειά τους, δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτή είναι η δουλειά τους και πρέπει νομίζω το συντομότερο δυνατόν να ενεργοποιηθούν για να ελέγξουν όλα αυτά που επισημαίνουν οι πολίτες και ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Μου έστειλε μήνυμα ένας ακροατής σε σχέση με την υπερβολική αύξηση κάποιων φαρμάκων. Είναι ένα γνωστό αναλγητικό, αντιπυρετικό, είναι ένα υπεραιωνόβιο, θα έλεγα εγώ, φάρμακο, πασίγνωστο, δεν ξέρω να το πω, να μην το πω, αλλά έχει σημασία πώς αυξήθηκε η τιμή σε αυτό το φάρμακο, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που μου δίνει ακροατής της εκπομπής, ο οποίος είναι ενήμερος. Το 2011 η τιμή αυτού του φαρμάκου ήταν 67 λεπτά. 67 λεπτά έπαιρνες ένα κουτάκι των 500 μιλιγκράμμ, έχει μέσα 20 δισκία, δεν συνταγογραφείται, είναι σαν την παρακεταμόλη. Δεν είναι όμως παρακεταμόλη. Είναι ένα πιο γνωστό και πώς να το πω, το χαρακτήρισα υπεραιωνόβιο φάρμακο. Λοιπόν, το 2011 είχε 67 λεπτά. Το 2016 είχε 1 ευρώ και 80 λεπτά. Σήμερα, εν έτη 2026, πήγε ο άνθρωπος να το πάρει χθες και έμεινε άναυδος. 4 ευρώ και 50 λεπτά το ίδιο κουτάκι. 4 ευρώ και 5 λεπτά και 50 λεπτά. Μπορεί να εξηγήσει ο λαλίστατος Υπουργός Υγείας, αυτός που έχει άποψη για ό,τι κινείται και πετάει, πώς ερμηνεύεται μέσα σε μια δεκαετία αυτή η εκτόξευση της τιμής του φαρμάκου? Γίνεται έλεγχος στις τιμές των φαρμάκων?

0: πώς κοστολογούνται. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Κλείνουμε αυτό το θέμα και επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, αρμόδιο για θέματα τεχνικών έργων, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Σπυριδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, επικοινωνούμε μαζί σας. Γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ακροατές του Ράδιου Κρήτη επικοινώνησαν και μας επισήμαναν κάτι που ούτε εμείς γνωρίζαμε, ούτε εσείς φαντάζομαι είχατε επισημάνει, ότι δηλαδή η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, το αστυνομικό μέγαρο, από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του μέχρι σήμερα, δεν έχει συνδεθεί με την αστική συγκοινωνία. Επικοινωνήσαμε μαζί σας, σας θέσαμε το θέμα και δεσμευτήκατε δημόσια ότι θα διερευνήσετε, θα δείτε εάν ο χώρος

0: έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, όντως, κύριε Αργυράκη, ήταν και είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα δημιουργεί προβλήματα σε αυτούς που θέλουν να επισκεφτούν το αστυνομικό μέγαρο.
0: Ναι.
1: Η τεχνική υπηρεσία έκανε τη σχετική έρευνα.
0: Ναι.
1: Όντως, ο χώρος έξω και δυτικά από την αστυνομική διεύθυνση είναι δημοτικός χώρος.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια έγινε μία αυτοψία για να δούμε πώς μπορεί να συγκροτηθεί η επέκταση του δρομολογίου του αστικού κτέλ. Είδαμε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε αυτήν την διαδικασία. Η αυτοψία έδειξε ότι απαιτούνται κάποιες πολύ μικρές παρεμβάσεις στο χώρο για να δημιουργήσουμε εκεί το πλάτεμα όπου θα μπορεί να κάνει αναστροφή το αστικό λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Να δημιουργήσουμε μια στάση και δρομολογήσαμε τη διαδικασία. Αυτό που απομένει, πρέπει να σας πω, είναι και μια αυτοψία.
0: Ναι.
1: από το αστικό κτέλ, για να δει και αυτή το χώρο και να έχει μια έτσι πιο επίκαιρη άποψη.
0: Ναι.
1: Εμείς από τη μεριά μας, τεχνική υπηρεσία, πρόβλημα δεν έχουμε. Αυτό το οποίο απαιτείται να γίνει είναι στις δυνατότητές μας, μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει όμως να ακολουθήσουμε τη διαδικασία αδειοδότησης, όπου είναι η έγκριση από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, που σκεφτόμαστε τέλος του μήνα να έρθει το θέμα.
0: Ναι.
1: Με την πρώτη δηλαδή συνεδρίαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και η έγκριση της τάσης από την αποκεντρωμένη. Διαδικασίες πολύ σύντομες που εκτιμούμε με ελάχιστο χρονικό διάστημα να έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα, που πράγματι δημιουργεί προβλήματα σε όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν, όπως είπα και προηγούμενα, το αστυνομικό μέγαρο, διότι εκτός των άλλων σήμερα η αποβίβαση και επιβίβαση των συμπολιτών μας που επισκέφτονται την διεύθυνση γίνεται στην συμβολή της ορακίων με την Καρτερού. Η απόσταση ναι μεν μπορεί να είναι μικρή, να διανύσουν να πάνε μέχρι εκεί, όμως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις οδικής.
0: Δεν υπάρχει ούτε καν πεζοδρόμιο.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν το είδαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία αυτή που μας δώσατε, όντως δεν την είχαμε σκεφτεί και οφείλω αυτό να το πω. Όμως και από τη μεριά τη δικιά μας η τεχνική υπηρεσία ενήρισε άμεσα.
0: Εμείς χαιρόμαστε κύριε Σπυριδάκη, και νομίζω ότι είναι αυτό το σημαντικό, όταν δηλαδή μια δημοτική υπηρεσία έχει βίκο αότα, όταν πιάνει τα μηνύματα των καιρών και τις επισημάνσεις των ακροατών του Ράδιο Κρήτη και με προθυμία παρεμβαίνει στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής

0: στο σπίτι και να κινηθούν είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με το ποδήλατο, είτε με τα πόδια. Το πρώτο, μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν καλύπτει όλες τις περιοχές του Ηρακλείου, τα ξέρετε, μην τα ξαναπούμε. Το ποδήλατο είναι δύσκολο για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Σε ό,τι αφορά τώρα το δίποδο, είναι μακρινές οι αποστάσεις και δεν το προτιμούν όλοι. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνουμε και πώς σχεδιάζουμε το Ηράκλειο του αύριο. Τι λέτε?
1: Ωραία. Μου δίνετε μια ευκαιρία, γιατί η εκπομπή σας πάντα βγάζει ειδήσεις, να σας πω ότι το επόμενο διάστημα, και όταν λέω το επόμενο διάστημα, θεωρώ το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, έχουμε ορίσει ραντεβού με το αστικό χτέλ Ηρακλείου να μας καταθέσει ένα ολοκληρωμένο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύμφωνα με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί στην πόλη μας, όπου περιλαμβάνει αυτό προτάσεις όσον αφορά νέες επεκτάσεις, νέες διαδρομές, τροποποιήσεις των ήδη υφισταμένων δρομολογίων του αστικού χτέλ, έτσι ώστε προβλήματα δυσλειτουργίας που παρατηρούνται με την σημερινή τους δομή και λειτουργία τα δρομολόγια του αστικού κτέλ, να τα κουβεντιάσουμε και να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις διορθωτικές κινήσεις.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε και τις δύο πρωτοβουλίες, να δούμε αυτή την αναδιάρθρωση, να δούμε, βρε παιδί μου, περιοχές του Ηρακλείου να συνδέονται μεταξύ τους. Ξέρετε, λέμε Δήμος Ηρακλείου, και όταν λέμε Δήμος Ηρακλείου εννοούμε και τα χωριά, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα χωριά δεν είναι μέρος του Δήμου, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε? Δηλαδή Βούτες και τα υπόλοιπα χωριά πόσα είναι στο σύνολό τους? Αρκετά. Δεν έχουν δημοτική συγκοινωνία. Δηλαδή ένας πολίτης δεν μπορεί να έρθει. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πρωτοτυπία του Ηρακλείου, αλλά δεν είναι του παρόντος. Δεν τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα. Σημαντικό είναι να γίνεται το ξεκίνημα, να γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να βελτιώσουμε τα πράγματα. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση αντίδραση τη δική σας, προκειμένου να συνδεθεί το αστυνομικό μέγαρο με την αστική συγκοινωνία. Και το άλλο, βέβαια, το δεύτερο που μας είπατε, εξίσου σημαντικό, περιμένουμε την πρόταση του αστικού χτερ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια

0: ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, να, πολύ καλό αυτό που μάθαμε από τον... Πολύ καλό αυτό που μάθαμε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη. Σημαντικό ότι προχωρούν οι διαδικασίες για να βρεθεί τρόπος να συνδεθεί με ασφάλεια το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με την αστική συγκοινωνία. Το δεύτερο ακόμα καλύτερα, το γεγονός δηλαδή ότι θα μπει επιτέλους, θα γίνει μάλλον επιτέλους το ξεκίνημα για να έχουμε μία αναδιάρθρωση των αστικών δρομολογίων στην πόλη του Ηρακλείου, γιατί νομίζω ότι περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει. Είναι καιρός να τα δούμε όλα αυτά, γιατί το Ηράκλειο πάντα είχε πρόβλημα. Οι βασικές γραμμές, τα βασικά δρομολόγια του αστικού είναι δύο. Το ένα είναι από το αεροδρόμιο μέχρι το πανεπιστήμιο και το δεύτερο είναι από την περιοχή του Βενιζελίου, του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού μέχρι το Αστόρια. Αυτά ήταν τα βασικά δρομολόγια του αστικού κτέλ που μπορεί να πει κανείς ότι εξυπηρετούνται αυτές οι περιοχές. Τα υπόλοιπα γίνονται, είναι δρομολόγια τάχτως ερημένα, χωρίς να υπάρχει μία, πώς να το πω, μία λογική πώς μπορούν να εξυπηρετούν τις περιοχές αυτές. Δηλαδή, όταν περνάει πότε-πότε ένα αστικό λεωφορείο, δεν ενδιαφέρει την περιοχή. Την περιοχή την ενδιαφέρει εάν το πρωί που φεύγουν οι άνθρωποι για να πάνε στις δουλειές τους, μπορούν να επιβιβαστούν στο αστικό λεωφορείο για να πάνε στις δουλειές τους. Και το δεύτερο είναι εάν την ώρα που σχολάνε από τις δουλειές τους υπάρχει η αστική συγκοινωνία για να επιβιβαστούν και να επιστρέψουν σπίτι τους. Είναι απλό, δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική, είναι βασικά πράγματα που πρέπει η Επιτροπή Κυκλοφορίας να τα δει και ξέρετε, δεν ξέρω πώς συνεδριάζουν εκεί στην Επιτροπή Κυκλοφορίας, να τα δουν με σοβαρότητα όμως. Δεν μπορεί το αστικό χτέρ να λέει βάζω ένα δρομολόγιο που θα ξεκινά το πρωί 10 η ώρα και το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και μετά από ένα μήνα να βγαίνει το αστικό χτέλ και να λέει η γραμμή αυτή είναι άγωνη γιατί δεν έχει κόσμο. Μα είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει κόσμο, γιατί ποιον εξυπηρετεί? Τα είπαμε τα χαρακτηριστικά, μην τα ξαναλέμε. Ή θα είμαστε σοβαροί ή να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο σε σχέση με την αστική συγκοινωνία. Αυτή είναι. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει, έτσι δεν είναι, απλά πράγματα. Αλλά να μην παιδευόμαστε, να μην ταλαιπωρούμαστε. Γιώργο Παπαδάκη, καλημέρα, καλώς ήρθες στο στούντιο. Τι έχουμε, τι σημαντικό έχουμε? Μα αλήθεια τώρα ότι υπήρχε στο Ηράκλειο διαφήμιση που έλεγε ότι μπορεί να σου καθαρίσει το έντερο, ότι μπορεί να σου καθαρίσει το έντερο? Έχει παίξει το βιντεάκι αυτό παντού, τα ακούσαμε και εμείς πριν από λίγο, ότι μπορεί να σου καθαρίσει το έντερο χωρίς μάλιστα να πονάς, χωρίς πόνο. Και λέει οποιαδήποτε απορία έχεις, εδώ είμαι, έλα να τη λύσουμε, να τη συζητήσουμε. Και υπήρχαν άνθρωποι που πήγαν για να πλύνουν το έντερό τους.
5: Προφανώς αυτό φαίνεται τουλάχιστον να έχει συμβεί. Είναι ένα θέμα, Μανώλη, που έχει ανοίξει έτσι αρκετή συζήτηση το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βεβαίως, που μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα σε αυτό τον κλάδο της παραϊατρικής και γενικότερα της ιατρικής με τα ιδιωτικά ιατρία κτλ. Και αφορά σε υπηρεσίες που διαφημίζονται ως θεραπείες για την ευεξία, την αποτοξίνωση, την αιτηγύρανση, αλλά και αν θέλεις την μακροζωία. Εδώ στο Ηράκλειο λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος εξετάζει την περίπτωση μιας συνταξιούχου οδοντιάτρου η οποία δραστηριοποιείται...
4: Συνταξιούχος οδοντίατρος.
5: Ακριβώς. Ναι. Η οποία φαίνεται ότι δραστηριοποιείται ως πλέον ως βιο...

0: Υδροσυντονίστρια,
1: ναι.
0: και υδροθεραπεύτρια παχαίως εντέρου, όπως είπες και εσύ,
1: ναι.
0: τον καθαρισμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, στο διαδίκτυο παρουσιάζει υπηρεσίες όπως είναι η υδροθεραπεία, ο βιοσυντονισμός, χρονοβελονισμός και αυτό που αποκαλεί ιονική αποτοξίνωση.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου στο...
1: Μάτ.
2: Ενώ όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις.
1: Δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάτι άλλο.
2: Δεύτερο, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες. Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνι ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο.
1: Μάτ. Μετά. Δηλαδή δεν πονάει, δεν πονάει όμως, δηλαδή το κριτήριο πλέον είναι δεν πονάει. Και όταν δεν πονάει, βέβαια το κόστος δεν ξέρω
0: ποιο είναι. Δεν πονάει.
1: Κάτι, το κόστος ποιο ήταν για να πλύνεις το έντερό σου, πόσο ήταν.
0: Το κόστος ναι. στο συγκεκριμένο.
1: Ναι, πόσο ήταν, έχουμε εικόνα.
0: Δεν έχουμε τέτοια εικόνα,
1: αλλά βέβαια πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε τόσο ευπιστοί, ναι. Πρέπει και μπράβο στους ανθρώπους που ξεκίνησαν όλη αυτή την έρευνα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι έρευνες πρέπει να γίνονται πιο τακτικά και να είναι ουσιαστικές.
0: Πρέπει και, όχι να... κατόπιν
1: και, όχι, και όχι αφού χαθεί ένας άνθρωπος. Ξέρεις, είμαστε άνθρωποι της υπερβολής. Αν γίνει κάτι, δηλαδή έχουμε ένα τροχαίο, και τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν ότι το τροχαίο αυτό είχε ευθύνη, ξέρω εγώ, ο Χ ή ο Ψ, επειδή πέρασε με κόκκινο ή επειδή είχε κάνει κατανάλωση αλκοόλ ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αμέσως ο υπουργός, για να δείξει ότι ευαισθητοποιείται, αμέσως αλλάζει την νομοθεσία. Αυτός που θα περάσει με κόκκινο, αυτός που θα έχει πιει ένα ποτηράκι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι έτοιμοι να πάρουν κεφάλια. Έτσι, είναι έτοιμοι να πάρουν κεφάλια. Θα μου πεις, μα δεν πρέπει κάτι να γίνει. Δεν είπαμε το αντίθετο, αλλά αυτό που γίνεται τώρα, να παίρνουν τα διπλώματα σε ανθρώπους επειδή οδηγούσε ένα μηχανάκι μεγαλύτερου κυβισμού για ένα χρόνο και μάλιστα του αφαιρούν το δίπλωμα όχι μόνο της μηχανής αλλά και των αυτοκινήτων, του αυτοκινήτου μάλλον, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι επαγγελματίας, μπορεί να μην έχει άλλη διέξοδο στη ζωή του. Τον υποχρεώνει η πολιτεία, τον υποχρεώνει εντός εισαγωγικών να παρανομήσει. Πώς θα πάει το παιδί του στο σχολείο, πώς θα πάει ο ίδιος στη δουλειά του. Πρόσεξε κάτι τώρα να δεις, αγαπητέ Γιώργο. Αυτό μπορεί να είναι και επαγγελματικό δίπλωμα, που σημαίνει τι, ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να βγάζει τα προς το ζήν για να συντηρεί την οικογένειά του. Έρχεται λοιπόν τώρα ο νομοθέτης και λέει ότι από τη στιγμή που οδηγούσες ένα μηχανάκι παραπάνω κυβισμού, πρέπει να σου πάρουμε το δίπλωμα, ας το χρηματικό ποσό, να σου πάρουμε το δίπλωμα για ένα χρόνο. Και μετά η ίδια η αστυνομία ανακοινώνει ότι στους 10 παραβάτες που συλλαμβάνονται, οι 4 ή 6 δεν ξέρω πόσοι δεν είχαν δίπλωμα επειδή τους το είχε αφαιρέσει. Απρόσεξε να δεις όμως, Γιώργο, εάν εμπλακείς σε ένα τροχαίο ατύχημα που δεν έχεις δίπλωμα επειδή σου το πήρε η αστυνομία, η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τον άνθρωπο ο οποίος ενεπλάκει μαζί σου το τροχαίο και μετά η ασφαλιστική εταιρεία στρέφεται εναντίον σου και σου ζητά να καταβάλεις τα χρήματα που πλήρωσε για λογαριασμό του άλλου.
0: Αυτό είναι
1: οικονομική καταστροφή για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και βέβαια, αν είναι με τραυματισμό, εντάξει, νομίζω ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω. Πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα και πρέπει, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των ασφαλιστικών εταιριών, γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων που καταβάλουν σε αυτές τις περιπτώσεις τα παίρνουν πίσω. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να κάνει τακτικότερους ελέγχους, να ελέγχει δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που κινούνται στο δρόμο, χωρίς χωσές, δεν χρειάζονται χωσές, όλα πρέπει να γίνονται κανονικότατα. Είναι, πώς να το πω τώρα, είναι παράλογο αυτό που γίνεται.
0: Πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα που λέγαμε και πέρα από την έτσι ενδεχομένως πλάκα που μπορεί να κάνει ο καθένας, και είναι θεμητό πολλές φορές. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση πάντως ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου διευκρινίζει ότι βρίσκεται, εξετάζεται αν γίνονται ιατρικές πράξεις από την συγκεκριμένη πάντα συνταξιούχο οδοντίατρο και εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα κινηθούν, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανή αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος. Να πούμε βέβαια ότι η ίδια φέρεται να δηλώνει ότι δεν κάνει ιατρικές πράξεις και χαρακτηρίζει τον υδροκαθαρισμό του εντέρου, αυτό που ακούσαμε, ως μία μορφή κλείσματος. Αυτά είναι που υποστηρίζει εκείνη από την πλευρά.
1: Τώρα μου γράφει τώρα από εδώ. Μου γράφει εδώ η Μαρία από τη Γερμανία. Μισό λεπτό να στο διαβάσω. Μου λέει, δεν το ήξερα ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μας κάνουν και κλείσμα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Αυτό δείχνει τώρα πόσο χαμηλά έχουμε πέσει σε ορισμένα πράγματα και δεν ξέρω, παιδί μου, ποιος έχει την αρμοδιότητα για να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Δηλαδή, εάν ανοίξουμε ένα ιατρείο και βάλουμε απ' έξω μια πινακίδα και γράψουμε ότι δεν πονάει, αυτό που σας κάνουμε δεν πονάει και μπορούμε να σας πλύνουμε, ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί να φανταστείς, θα έχουμε πελατεία? Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μας εμπιστεύονται? Θα πεις, μα καλά, αφού δεν παρεμβαίνει ένας αρμόδιος φορέας και να σε ελέγξει, πώς άνοιξες? Τι είναι αυτό που διαφημίζεις? Τι είναι αυτό που προβάλλεις ότι μπορεί να κάνεις? Και να σου ζητήσει και την αντίστοιχη, έτσι δεν είναι, την αντίστοιχη εξειδίκευση και τα σχετικά πτυχία. Πώς μπορείς? Είναι απλά. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αν θέλεις, κάθισε κι εσύ. Κάθισε. Ωραία. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με την δομή μεταναστών. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, και για να μας πει για αυτή την τηλεδιάσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι με την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, κύριε...
3: Όχι, κύριε Γιουράκη, με καμία ηγεσία.
1: Αλλά με ποιον?
3: Ηγεσία. Όχι, βέβαια.
1: Αλλά...
3: Ο Δήμαρχος Ηρακλείου με παρακάλεσε εγγράφος να γίνει αυτή η κουβέντα μεταξύ των δημάρχων του νομού Ηρακλείου και του αντιπεριφερειάρχη του νομού Ηρακλείου.
1: Α, μεταξύ, δηλαδή εδώ στην Κρήτη θα συζητήσουμε, μάλιστα. Τώρα έγινε κατανοητό, ίσως η πληροφόρηση που είχα εγώ ήταν λαθασμένη. Άρα λοιπόν, μα γι' αυτό.
3: Το διευκρινίσαμε.
1: Γι' αυτό επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας για να μας πείτε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, να ενημερώνουμε σωστά τους ακροατές του Ραδίου Κρήτη. Λοιπόν, τι είναι αυτό που θα συζητήσετε?
3: Λοιπόν, κοιτάτε κάτι. Έχει γίνει υπάρχει μια πολιτική απόφαση.
1: Ναι.
3: Στο νομό Ηρακλείου να υπάρξει επιτέλους ένας χώρος υποδοχής.
1: Ναι.
3: Όπως αντίστοιχα έγινε στην Αγιά. Και όπως, αν θέλετε, να άτυπα λειτουργεί στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου, όπου σήμερα που μιλάμε, κύριε Αργυράκη, είναι 148 στιβαγμένοι άνθρωποι σε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών.
1: Ναι.
3: Αυτό δεν μας περιποιεί τιμή. Αν αυτό το παίξουν τα κανάλια, όπως η κατάσταση στο ψυγείο του Ηρακλείου ανάλογα είναι θλιβερή και τριτοκοσμική, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το να λέει κάθε φορά η κάθε περιοχή εγώ δεν θέλω σε μένα και να πάει πέρα είναι το πιο εύκολο, αλλά αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει.
1: Ναι.
3: Γιατί κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε πολύ βαριά το τίμημα της δυσφήμισης. Δεν μας έχουν περιλάβει ακόμα τα κανάλια. Και κάποιοι βρίσκουν παντού, θα υπάρχουν προφάσεις.
1: Μα καλά, δεν είναι τώρα, δηλαδή δεν είναι το θέμα τι λένε τα κανάλια, το θέμα είναι πώς μπορούμε να...
3: έτσι δεν είναι. Δηλαδή σε ένα τεράστιο νομό με τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, με δύο νοσοκομεία περιοπής, με αεροδρόμιο, με λιμάνι, δεν μπορεί να δεχτείτε ότι υπάρχει ένας χώρος κλειστός που μπορούμε να βάλουμε τους ανθρώπους προσωρινά για λίγες μέρες, που μετά τους μεταφέρουμε για να τα ακούσουν αυτό οι συμπατριώτες μας και οι συμπολίτες μας οι κριτικοί, τους πάμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε μόνιμες δομές?
1: Το θεωρούμε αυτονόητο.
3: Οι άνθρωποι εκεί λένε, για κάτσε ρε παιδιά. Κάτσε ρε παιδιά. Όταν εμείς από το Αιγαίο παίρναμε τις χιλιάδες καραβιές, πήρε η Κρήτη ανάλογα φορτίο. Εμείς όλο το φορτίο μας το ξεφορτώνουμε

0: και σε άλλους τελικά. Mm-hmm. Δεν κρατάμε τίποτα εδώ πάνω από 4-5 μέρες. Mm-hmm. Και ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Ενώ είχαμε τη μεγάλη νίκη να και το καταφέραμε συνεργαζόμενοι δήμαρχοι με τον Περιφερειάρχη να μην γίνει η μεγάλη αυτή δομή που θα έκανε αυτή ακριβώς τη δουλειά που κάνουν τώρα οι δομές του Ανατολικού Αιγαίου. Να φιλοξενούν επί πολύ καιρό χιλιάδες ανθρώπους μαζεμένους, φυλακισμένους στην ουσία. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουν την ρεόρθωση της ευθύνης. Δηλαδή, συγγνώμη, στο ενετικό λιμάνι υπάρχουν περίπου 20 επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Οι διαμαρτυρίες που έχω από αυτές είναι μηδέν.
1: Ναι.
0: Γιατί μπήκανε μέσα, οι άνθρωποι βγαίνουν στιβαγμένοι και όταν περνάνε μερικές μέρες αρχίζουν και αντιδρούν και δημιουργούνται άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και φροντίζουμε να εκτονώνουμε κάθε φορά την κατάσταση με την γρήγορη μετακίνηση. Αλλά δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Δεν κατάλαβε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή σε μια κλειστή αποθήκη που θα είναι οργανωμένη, θα υπάρχουν όλες οι υγειονομικές προδιαγραφές όπως έγινε στην Αγιά, που δίπλα τα γραφεία του ΟΑΚ και δίπλα είναι σπίτια, επιχειρήσεις μπορούν και λειτουργεί και δεν έχει ανοίξει μύτη τόσα χρόνια και τώρα εμείς δεν μπορούμε στον νομό Ηρακλείου να βρούμε ένα σημείο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω
1: μα
0: ότι
1: πρέπει,
0: μιλάμε τη γλώσσα της δοσμικότητας.
1: Ναι, αλλά είναι σημαντικός ο ρόλος και της αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ακούστε,
1: ναι.
0: ήταν σημαντικός. Αλλά
1: δεν είναι,
0: ένα αυτό. Υπάρχει δυνατότητα να βγάλουμε απόφαση πλειοψηφίας ότι θα πάει στην τάδε περιοχή και ως την άλλη?
1: Όχι βέβαια. Μα δεν είναι αυτός ο ρόλος σας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος σας. Άλλον είναι ο ρόλος. Υπήρξε
0: ο Περιφερειάρχης δύο χώρους.
1: Ναι.
0: Αυτοδίκησε ο Περιφερειάρχης.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να υποδείξει η Περιφέρεια,
1: ναι,
0: την επόμενη στιγμή η αγανάκτηση, ναι, να το ακυρώσει.
1: Λοιπόν,
0: εντός εισαγωγικών.
1: Προσέξτε τώρα, επειδή εμείς μιλάμε ευθέως και δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε υπονοούμενα. Σήμερα λοιπόν θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη. Θα συμμετέχει.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης. Δηλαδή ο πρόεδρος των δημάρχων της Κρήτης που είστε εσείς, ο δήμαρχος Ρεθύμνης. Θα συμμετέχει ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Θα συμμετέχει ο δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Θα συμμετέχει άλλος?
0: Ποιος? Όσοι θέλουν, έχει προσκληθεί όλο το Διοικητικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: ανεξαρτήτως καταγωγής.
1: Α, της ΠΕΔ, ναι, της ΠΕΔ, ναι.
0: Και οι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και θα κάνουμε την έκθεση.
1: Περιμένετε τώρα. Δεν έχουμε πολλές επιλογές.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, έχω πει ότι έχω δέσμευση, πρέπει να είμαι κάπου αλλού, γιατί έχω ημερίδα.
1: Όχι, εγώ...
0: Δεν θα μιλήσουμε για το μεταναστευτικό.
1: Ναι, μία ερώτηση να κάνω μόνο.
0: Πείτε μου την γρήγορα.
1: Η ερώτηση που είναι αν συμφωνείτε για την περιοχή των αθανάτων ή αν υπάρχει.
0: Δεν είναι δουλειά μου εμένα αυτή.
1: Αλλά.
0: Δεν είναι καθόλου δουλειά μου εμένα αυτή.
1: Ωραία, τι θα πείτε.
0: Εγώ θα πω στου Ηρακλειώτε ποια είναι η περιοχή. Εγώ θα πω ότι έχετε την ευθύνη, την ηθική και δεσμική υποχρέωση να βρείτε μια λύση. Και δεν έχουμε επιχειρήματα οκλήσεων όταν εγώ έχω αποδείξει στο Ρέθινο ότι του έχω 150 ανθρώπου. 100 τετραγωνικά στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, στο τουριστικότερο σημείο του Ρεθύμνου,
1: ναι,
0: στο ενετικό λιμάνι και δεν έχει ανοίξει μύτη. Και θα το ξανακάνω. Γιατί μην νομίζετε ότι αν γίνει στο Ηράκλειο ή όπως και τώρα στα Χανιά, ότι τα Χανιά τους παίρνουν όλους της Δυτικής Κρήτης, έφταξε σημείο,
1: ναι,
0: να έχει περισσότερους στο λιμαναρχείο Ρεθύμνης από ότι η Αγία Χανίων.
1: Μάλιστα.
0: Για να πω και αυτόν τον υπενιγμό και ότι δεν, ναι, το καταλάβατε.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εντάξει,
1: σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λέει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και πρόεδρος της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε επιτέλους μεταξύ μας. Να δούμε δηλαδή πού μπορεί να γίνει αυτή η δομή και να συμφωνήσει η τοπική αυτοδιοίκηση ότι είναι ανάγκη κάπου να γίνει. Το κάπου δεν ξέρω πώς θα προσδιοριστεί. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει και το αυτονόητο, βρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, το βλέπουμε παντού στην πολιτεία. Πού θα γίνει αυτή η δομή? Νομίζω, γιατί το φοβόμαστε? Δεν πρέπει να το συζητήσουμε? Δεν πρέπει να πούμε γιατί φοβόμαστε το πολιτικό κόστος? Να πούμε ότι η δομή αυτή θα γίνει εκεί. Τέλος. Αυτό θα γίνει. Το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη.

0: εις τους ανθρώπους που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Παράδειγμα. Το πιο ακραίο παράδειγμα που είναι τώρα μπροστά μας, το έχουμε μπροστά μας τώρα, είναι η χωροθέτηση ενός λατομείου στην περιοχή Φουσκές του Δήμου Χερσονήσου. Είναι 2 χιλιόμετρα από το Μοχό, είναι 2 χιλιόμετρα από τη Σταλίδα και περίπου 2.200 μέτρα από τον οικισμό Ποταμιές της Λαγκάδας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος, είχε τη φαϊνή ιδέα να γίνει εκεί το λατομείο, τι θα εξυπηρετήσει? Και ξέρετε, χρησιμοποιούν και μία λέξη η οποία παραπλανά είναι, τον χαρακτηρίζουμε δανειοθάλαμο, δηλαδή δεν αποφεύγουμε, είναι πιο chic, αποπροσανατολίζουμε την κοινή γνώμη, λέει δεν είναι λατομείο, είναι δανειοθάλαμος. Ωραία, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του λατομείου και του δανειοθάλαμου? Στην ουσία καμία. Θα έχουμε ανατινάξεις για να γίνει η εξόρυξη των πετρωμάτων, θα έχουμε εκεί συστήματα που θα δουλεύουν μέρα νύχτα για να βγάζουν τα αδρανή υλικά, και όλη αυτή η σκόνη που θα σηκώνεται, που θα πηγαίνει στις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή αν έχουμε δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους, ουέ και αλίμονο. Αν έχουμε νοτιάδες, θα πηγαίνει προς την περιοχή της Χερσονήσου. Αν έχουμε δυτικούς, θα πηγαίνουν προς την περιοχή της Σταλίδας. Αν έχουμε βοριαδάκι, θα πηγαίνει προς την περιοχή της Λαγκάδας. Και γιατί να γίνει αυτό? Γιατί έτσι αποφάσισαν ορισμένοι, έτσι είναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Και κάποια στιγμή πρέπει με μεγαλύτερη σοβαρότητα να δούμε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να κάνουμε ένα χταρμά των δραστηριοτήτων. Δεν μπορεί σε μια πόλη να λέμε ότι, ξέρεις, απαγορεύεται να έχεις οχλούσες μονάδες και πρέπει να βγουν έξω από την πόλη, δεν ξέρω πόσα μέτρα, πόσα χιλιόμετρα είναι υποχρεωμένος ο βιοτέχνης ή ο επιχειρηματίας να μεταφέρει την επιχείρησή του, και κάποιοι την ίδια ώρα να σχεδιάζουν να κάνουν λατομείο σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρων. Είναι εγκληματικό. Και να έχουμε ανατινάξει, δηλαδή φανταστείτε τους τουρίστες που θα έρθουν για διακοπές του χρόνου τους καλοκαιρινούς μήνες και θα είναι στα παράλια του Δήμου Χερσονήσου και κάθε τρεις και λίγο θα ακούν ανατινάξεις, θα βλέπουν σκόνες. Θυμάμαι όταν λειτουργούσε πάνω ακριβώς από τα Μάλια μια χωματερή, και εκεί οι άνθρωποι πολλές φορές έβαζαν φωτιά, είτε επίτηδες είτε κατά λάθος έπαιρνε φωτιά η χωματερή, και φαινόταν λοιπόν από κάτω από την παραλία ένα μαύρο σύννεφο καπνού. Οι άνθρωποι που δεν ήξεραν τι ακριβώς συμβαίνει νόμιζαν πως ήταν πυρκαγιά, ότι ήταν φωτιά, και άρχισαν να τα μαζεύουν από τα ξενοδοχεία να φύγουν για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους. Έτσι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και πληρώνουν πολύ ακριβά τις διακοπές τους στο νησί. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και πρέπει να αποφασιστεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πού θα γίνει αυτή η δομή. Να το συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Τι παρενέργειες θα έχει και τα λοιπά. Αλλά προσέξτε όμως, αυτά που θα συμφωνηθούν θα πρέπει να τηρηθούν, γιατί έχουμε μια πολιτεία που δεν της έχουμε εμπιστοσύνη. Ακούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες τον πρόεδρο από το Χαλκιός, στοιχείο, που ο άνθρωπος παρακολουθούσε την εκπομπή και ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει και να περιγράψει ποια είναι η κατάσταση που διαμορφώθηκε στο χωριό του μετά τη δημιουργία της δομής μεταναστών. οι τακτικοί ακροατές θυμούνται τι μας είπε, πώς μας περιέγραψε τα πράγματα, όταν η πολιτεία δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, όταν η πολιτεία κάνει ό,τι δεν ακούει και δεν βλέπει, τότε οι πολίτες δεν την εμπιστεύονται. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο προς Ανατολάς να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο, καλημέρα στο Λασίθι.
1: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα από το Λασίθι σε όλη την Κρήτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε εκεί ανατολικά, πώς είναι τα πράγματα?
1: Εμείς είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλαο, όπου προετοιμάζουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την παράκαμψη της Λούντας και σχεδιάζουμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι ώστε να εγκριθεί

0: και να περάσει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου θα έχουμε σε λίγο, στο επόμενο διάστημα, την έκκληση αυτής της τόσο σημαντικής μελέτης για τον Άγιο Νικόλαο και την ευρύτερη περιοχή της Ελούντας.
1: Σημαντικό. Είναι δηλαδή, μισό λεπτό να το καταλάβουμε, η κυκλοφοριακή σύνδεση που θα προβλεφθεί στο πλαίσιο των έργων που γίνονται για το βόρειο οδικό άξονα, που θα έχει τη δυνατότητα να συνδέσει την περιοχή της Ελούντας. Καλά το καταλάβαμε?
0: Όχι κύριε Αργυράκη, είναι μια νέα χάραξη όπου περιλαμβάνει την παράκαμψη της Ελούντας με το σχίσμα της Ελούντας.
1: Μισό λεπτό. Λέτε λοιπόν τον περιφερειακό δρόμο της Ελούντας.
0: Το περιφερειακό, σωστά.
1: Τώρα το καταλάβαμε, ναι.
0: Είναι ένα σημαντικό έργο, μια σημαντική μελέτη, και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, υπάρχει και εξασφαλισμένη και η χρηματοδότηση.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτός ο δρόμος?
0: Είναι περίπου 3 χιλιόμετρα η παράκαμψη συγκεκριμένη. Αλλά
1: η οποία θα ξεκινά από πού?
0: Θα ξεκινάει από το γήπεδο της Ελούντας, έναν κυκλικό κόμβο, και θα καταλήγει στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο της Ελούντας, και θα συνδέεται με ένα κόμβο τύπου ΤΑΦ με το υπόλοιπο δίκτυο, το επαρχιακό, προς την πλάκα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα αποσυμφορηθεί αυτός ο υφιστάμενος, ο παραλιακός δρόμος, που όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός. Σωστά.
0: Και στο πλαίσιο αυτό, επειδή είδαμε και προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε και το δικό δίκτυο, το επαρχιακό, υπάρχει και ο σχεδιασμός για ένα δεύτερο κυκλικό κόμβο, όπου με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε όλες τις κινήσεις μπρος όλα τα ξενοδοχεία. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ολιστικά, όλα τα ζητήματα τα οποία υπήρχαν σε αυτό την περιοχή της Κρήτης, με τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία, να αναβαθμιστεί και να εξυπηρετηθούν ακόμα περισσότερο και οι συμπολίτες μας και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή.
1: Και εκεί τώρα υπάρχει, πώς να το πω, ένας οργασμός εργασιών, γιατί ξεφυτρώνουν διαρκώς καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για τη δημιουργία και άλλων ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή της Ελούντας. Είναι έτσι?
0: Έτσι είναι, κυρία Αργυράκη. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Έχει μια ανάπτυξη ραγδαία η ευρύτερη περιοχή της Ελούντας, και ο στόχος και του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, είναι να βλέπουμε μπροστά για τις υποδομές όπου θα πρέπει να έχει η περιοχή της Ελούντας και όχι μόνο. Και εδώ κάναμε μόλις, δηλαδή πριν, μια συνάντηση και μια σύσκεψη για το συγκεκριμένο συγκεκριμένη μελέτη, έτσι ώστε να όλοι οι συμπολίτες μας να είναι ικανοποιημένοι και να μην υπάρχει κάποιος να έχει μια αμφιβολία σε σχέση με την περιουσία του, σε σχέση με την ανάπτυξη την οποία μπορεί να δημιουργήσει επιπρόσθετα η περιοχή μας.
1: Κατάλαβα. Δεν μου λέτε, υπάρχει ανησυχία ότι, βρε παιδί μου, υπάρχει υπερανάπτυξη, υπάρχει υπερτουρισμός, υπάρχει δεν ξέρω τι άλλο να πω, και ότι θα κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και ένα stop σε όλη αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη που υπάρχει στην περιοχή?
0: Αυτό που είναι
1: προβληματίζει αυτό, προβληματίζει δηλαδή τοπική φορείς εκεί
0: με την υπερανάπτυξη? Το πιο σημαντικό και αυτό το οποίο σέβονται όλοι οι ξενοδόχοι είναι το τοπίο. Και θα δείτε ότι όλες οι νέες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και οι παλαιότερες, είναι με σεβασμό στο τοπίο. Που είναι σημαντικό αυτό, η εναρμόνιση όλων με το τοπίο, με το χώρο και με το χρόνο που ιστορικά έχει η ευρύτερη περιοχή της Ελούντας. Το κύριο όμως μέλημα το οποίο έχουμε από τη δική μας τη μεριά, σε συνεργασία με όλους τους ξενοδόχους, με όλους τους συλλόγους των ξενοδόχων, είναι η επέκταση της σεζόν. Η επέκταση της σεζόν σε ένα τέτοιο σημείο αναφοράς, όπου να έχουμε περισσότερο τουρισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
1: Δεν μου λέτε.
0: Και γίνονται και ενέργειες.
1: Τώρα μέχρι πότε είναι η τουριστική περίοδος?
0: Μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη.
1: Μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη. Με πληρότητες ικανοποιητικές?
0: υπάρχει

0: πάρα πολύ ικανοποιητικές πληρότητες από ό,τι μας λένε όλοι οι ξενοδόχοι.
1: Μάλιστα. Και θα μπορούσε, όπως πολύ σωστά λέτε, να πάμε και τέλη Νοεμβρίου, γιατί υπάρχει υποδομή, γιατί η περιοχή συγκεκριμένη προσφέρεται, έτσι δεν είναι? Το καλοκαίρι κρατάει μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.
0: Έτσι
1: είναι, πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Και είναι και σημαντικό, όπου φέτος θα έχουμε και τις απευθείας πτήσεις μπρος στην Γαλλία μέσα στο, μέσα στο χειμώνα, όπου είναι και αυτό μια κίνηση η οποία επικουρεί σε αυτή την προσπάθεια.
1: Σωστό.
0: Και βλέπετε κι εσείς ότι όλη η προσπάθεια η οποία πραγματικά γίνεται από τη μεριά της δικής μας, της περιφέρειας Κρήτης, είναι μέσα από τη συνεργασία, τη συνεργατικότητα, να μπορούμε να δίνουμε μια προοπτική, να μπορούμε να δημιουργούμε σημεία ενδιαφέροντος, σημεία επισκεψιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές, έτσι ώστε αυτό το οποίο μιλήσατε για πριν για τον, για τον πολύ επισκέπτη, να έχουμε τη δυνατότητα να, να κάνουμε τη διάχυση, την ανάδειξη της ενδοχώρας και τη διάχυσή του σε άλλα σημεία στην ενδοχώρα, για να βιώσουν και άλλες απομακρυσμένες περιοχές και το αναπτυξιακό μοντέλο του τουρισμού, αλλά παράλληλα με όλους τους άξονες και τις προτεραιότητες όπου έχει βάλει η περιφέρεια Κρήτης, να είναι όλοι σε μια πλήρη εναρμόνιση.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που επικοινωνήσαμε μαζί σας. Θα μας δώσετε το χρόνο να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.
0: Ευχαρίστως.
1: Να ακούσουμε την ώρα.

0: Μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο των αρχών στο Ηράκλειο βρίσκεται συνταξιούχος οδοντίατρος, η οποία κατηγορείται ότι εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίως εντέρου, διαφημίζοντας θεραπείες αντιγύρανσης και αποτοξίνωσης χωρίς άδεια. Συγκρατημένη ισοδοξία προκαλεί εξέλιξη της υγείας του βρέφους από τα Χανιά, που νοσηλεύεται στη Μέθυνο Ογνών του Βενιζελίου μετά το σοβαρό τραυματισμό του από τη 18χρονη μητέρα του. Εντονή ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας ΕΣΠΑΤ 2024 για τη συνήθεια των 16χρονων μαθητών στην Κρήτη, με τα στοιχεία να δείχνουν υψηλά ποσοστά στην κατανάλωση αλκοόλ, το άτμισμα και τη χρήση ναργιλέ. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους και η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κλειστό είναι σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους λόγω της κακοκαιρίας. Η απόφαση αφορά τόσο το Ξυλόσκαλο όσο και την Αγία Ρουμέλη και συνδέεται με την πρόγνωση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συναγερμό σήμανε στο Τουρκούτουκλου στην Τουρκία, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ κοντά σε Λύκειο. Η νομαρχία μας είναι ανακοίνωσε ότι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 εξ αυτών σοβαρά. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Στα αθλητικά. 11 ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ κλήθηκαν στις εθνικές ομάδες για τις προσεχείς υποχρεώσεις τους. Ανάμεσά τους, η Ανδρούτσος, Σιέλης, Κοστούλας, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης. Οι διεθνείς του ΟΦΗ θα αγωνιστούν σε National League και προκριματικά του Euro U21. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας σε πυλληνικού εδάφους εν ώψη των 4 αγώνων για το Nations League. Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την Πέμπτη τη Σερβία στο Βελιγράδι, ενώ η αποστολή αναχωρεί αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Η προετοιμασία συνεχίζεται σήμερα με νέα προπόνηση στο Ρέντι. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν, φέρνοντας σποραδικές μπόρες και τοπικές βροχές, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Αντρουλάκη. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, να πούμε ότι είναι αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Κύριε Αντρουλάκη, μας ακούτε να υποθέσω?
6: Σας ακούμε.
5: Λοιπόν, υπάρχει μία ανακολουθή από την κεντρική πολιτεία σε ό,τι αφορά τη δημιουργία των νέων φυλακών που υποτίθεται ότι θα λειτουργούσαν εκεί στην περιοχή του Λασιθίου, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 1,5 χρόνο. Είναι μια δομή που έχει γίνει, είναι σύγχρονες φυλακές οι οποίες θα κάλυπταν το πρόβλημα που υπάρχει στις ήδη, μπορώ να τις πω, παλιές φυλακές της Νεάπολης και όχι μόνο. Τι απέγινε, γιατί καθυστερούμε, πού έχει σκοντάψει όλη η διαδικασία?
6: κύριε Αργυράκη, είναι σημαντικό.

0: σημαντικό να σας ενημερώσω και εσάς και τους ακροατές μας για όλο το εγχείρημα για τις συγκεκριμένες φυλακές όπου αναφέρεστε. Να ξεκινήσουμε ότι το αίτημα ξεκίνησε το κοντινό μας 1995.
1: Σωστά.
0: Και το αίτημα έγινε μετά την αιματηρή απόδραση με θύματα δύο αστυνομικούς της εξωτερικής φρουράς στην νυν φυλακές,
1: ναι,
0: στη Νεάπολη. Και το αίτημα ξεκίνησε από τον παλιό Δήμο της Νεάπολης, την περιοχή της Νεάπολης, και κατατέθηκε λοιπόν ένα αίτημα για να αγοραστεί το ακίνητο και να γίνουν εκεί οι φυλακές. Το 2004 δημοπρατήθηκε το συγκεκριμένο έργο. Το 2008 ξεκίνησε η υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο, με τον τότε προϋπολογισμό γύρω στα 18 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και μέχρι το 2010 είχε, ναι, εκτελεστεί κοντά το περίπου 50% του συνολικού έργου. Αυτή είναι δηλαδή μια γενική εικόνα η οποία υπήρχε. Mm-hmm. Μέχρι το 2020 είχε υλοποιηθεί το 65% του έργου. Mm-hmm. Και εδώ πέρα τώρα προκύπτουν όλα τα ζητήματα σε σχέση με το έργο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Έχει μέχρι σήμερα η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι έχουν εκτελεστεί το 85% του έργου και έχουν πληρωθεί περίπου γύρω στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Στο παρελθόν είχε προηγηθεί μια παράταση προθεσμίας περαίωσης,
1: ναι,
0: του έργου τον Απρίλιο του 2026.
1: Mm-hmm.
0: Από τότε εκκρεμούν κάποιες ενστάσεις σε σχέση με τον εργολάβο και ερχόμαστε τώρα εδώ για να δούμε τα εξής, ότι αυτό το οποίο έχουμε είναι ένα κατάστημα κράτησης στο Κρήτη 2 στις,
1: ναι,
0: Κουρούνες με Απόλαιρος, όπου παραμένουν ανοιχτά,
1: ναι,
0: το κατασκευαστικό αντικείμενο και τα συνοδά κατασκευαστικά έργα,
1: ναι,
0: να είναι και η προϋπόθεση της λειτουργίας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έχουμε, από όσο γνωρίζω, κάποιες εκκρεμότητες, mm-hmm, όπως είναι ο βιολογικός καθαρισμός, η πρόσβαση και όλα αυτά τα οποία είναι δυνητικά σημαντικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου έργου.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ η δυσκολία του εγχειρήματος,
1: mm-hmm,
0: κάτι που είναι ένα έργο, να το αναφέρουμε, όπου και η κοινότητα της Νεαπόλεως το επιθυμεί, γιατί δίνει και μια άλλη προοπτική ευρύτερα, αλλά ερχόμαστε εδώ για να δούμε και την ουσία,
1: ναι,
0: η ουσία είναι ότι από τα υπόλοιπα έργα τα οποία ήταν να υλοποιηθούν σε σχέση με το Κρήτη 2, δηλαδή με το σύστημα κράτησης,
1: ναι,
0: έχουμε το κενό στη Νεάπολη, στις Κουρούνες.
1: Ναι.
0: Αυτό το κενό εμείς από τη δική μας τη μεριά ως περιφέρεια είχαμε στις αυτοψίες όπου είχαν γίνει στο προηγούμενο διάστημα,
1: mm-hmm,
0: και με την αυτοψία τον Απρίλιο του 24,
1: ναι,
0: με το Γενικό Γραμματέα που είχαμε κάνει, είχαμε δει και είχαμε μπει μέσα και είχαμε δει την πορεία του έργου και είχαμε πει ότι οτιδήποτε θα χρειαστεί για την υλοποίηση συμπληρωματικά να είμαστε πάντοτε δίπλα,
1: ναι,
0: για να βοηθήσουμε.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε.
0: Από...
1: Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε.
0: Από το 26 και μετά υπάρχει μια, θα έλεγα, από τον Απρίλιο του 27, μια, θα έλεγα, στασιμότητα, αλλά περιμένουμε από το Υπουργείο,
1: ναι,
0: για να προχωρήσουμε στις δεσμεύσεις σε όλα αυτά για
1: την
0: ολοκλήρωση του συγκεκριμένου.
1: Από πότε έχουν σταματήσει, δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια δομή. Εμείς τη βλέπουμε απ' έξω, όταν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα, έχουμε απ' έξω όμως μια εικόνα ότι η δομή αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό που μένουν είναι τα συνοδά έργα, όπως τα περιγράψετε προηγουμένως, δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός, η ηλεκτροδότηση, η οδική πρόσβαση κτλ. Από πότε έχουν σταματήσει τα έργα και δεν γίνεται τίποτα απολύτως σε αυτό το κτίριο? Πόσο διάστημα είναι τώρα?
0: Η εικόνα την οποία έχουμε,
1: ναι,
0: σε σχέση πάντοτε με τα λεγόμενα των συμπολιτών μας, γιατί δεν είμαστε εκεί συνέχεια για να το παρακολουθούμε την πορεία του έργου, είναι ότι έχουν σταματήσει εδώ και καιρό. Εμείς έχουμε ένα ορόσημο που ήταν η 3 Απριλίου του 2026, όπου προέβλεπε την περαίωση, η τότε παράταση της περαίωσης του συγκεκριμένου έργου. Άρα έχουμε αρκετό καιρό, ναι, το οποίο περιμένουμε και εμείς για την υλοποίηση του συγκεκριμένου καταστήματος.
1: Ξέρετε γιατί το επισημαίνω, κύριε Αντιπεριφερειάρχη? Γιατί όσο παραμένει το κτίριο αυτό αναξιοποίητο, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος φθοράς, απαξίωσης, έτσι δεν είναι? Και πολύ φοβόμαστε ότι θα αρχίσει πολύ σύντομα και η λαιλάτιση του κτιρίου. Γι' αυτό το επισημαίνουμε, το έχουμε δει σε πάρα πολλές δομές σε όλη την Κρήτη και το επισημαίνουμε, γιατί μην το δούμε και σε αυτό το έργο, γιατί θα είναι μεγάλο λάθος.
0: Το κατανοώ και είναι όλο το ζήτημα το οποίο βάζεται σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο οι ζημιές, οι φθορές, είναι και η πρόθεση η οποία πρέπει να υπάρξει σε σχέση με το σχεδιασμό για τα καταστήματα κράτησης. Το σχεδιασμό δεν τον βγάζουμε εμείς, το βγάζει το Υπουργείο, οπότε και το Υπουργείο θα πρέπει να δει όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχετε θέσει, για να είναι όλα σωστά.
1: Έτσι.
0: Για εμάς δεν είναι μόνο ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα κέλυφος, αλλά για μας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και το σχεδιασμό του Υπουργείου, το σχεδιασμό σε σχέση με τα καταστήματα κράτησης.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ανδρουλάκη, για την εικόνα που μας δώσατε. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτού του σημαντικού έργου που γίνεται στην περιοχή, που θα ανακουφίσει πολύ το πρόβλημα που υπάρχει στις υφιστάμενες δομές της Ανατολικής Κρήτης, όχι μόνο της Νεάπολης, της Ανατολικής Κρήτης. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, την καλημέρα μας στο Λασίθι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Αργυράκη.
1: Καλή σας μέρα. Προηγουμένως κάναμε μία αναφορά για τον Νταμάρη που θέλει, όχι, δεν θέλει, υπάρχει έτοιμα να λειτουργήσει από την εταιρεία Γεκτέρνα. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Είναι σε κρεμότητα η επίσκεψη του Προέδρου, ίσως και κάποιων μελών της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, για να έχει άποψη και αναλόγως να κάνει τη σχετική εισήγηση στην συνεδρίαση της Περιβαλλοντικής Επιτροπής. Έχω όμως μηνύματα από ανθρώπους στην περιοχή που, μπορώ να το πω, ανησυχούν, έχουν μεγάλη αγωνία. Επισημαίνουν και μάλιστα είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό που κινδυνεύουν να, πώς να το πω, να απαξιωθούν, κινδυνεύουν να μειωθεί η πελατεία τους λόγω των έργων αυτών που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα της περιοχής. Ο Σπύρος μου γράφει το εξής: πείτε ότι δεν έχει σκόνη τον Νταμάρη, που θα έχει, και ότι το ρυθμίζουν να ρίχνουν νερό, να μην υπάρχει σκόνη, το βουνό που θα κοπεί και η μορφολογία που θα αλλάξει, τα νερά που θα κατεβαίνουν στη σταλίδα όταν θα βρέχει, πόσο κόσμο θα πνίξει. Σκεφτείτε την πλημμύρα του 2020. Από θαύμα, επειδή ήταν ξημέρωμα, δεν πνίγηκαν άνθρωποι. Δεν φτάνει που δεν έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο πόλεως στη σταλίδα από τις πλημμύρες του 2020. Χιλιόμετρα δρόμων είναι άχρηστα, οι υπάρχοντες οδικοί δικτυακοί δρόμοι είναι σε χείριστη κατάσταση. Εάν γίνει και αυτό, θα είναι ταφόπλακα για την ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση και μου γράφει μάλιστα και ως υστερόγραφο άλλη μία ζημιά, είναι ότι στο τούνελ της σταλίδας από κάτω από τη γέφυρα περνούσε ποτάμι που κατέβαζε τα νερά αυτά από το Αβουνά. Τώρα που έριξαν χώματα και τσιμέντα για να σηκώσουν τη δεύτερη γέφυρα, από πού θα φεύγουν τα νερά? Ξέρετε, είναι ένα έργο που γίνεται, και αναφέρομαι στο βόρειο δικό άξονα, που δεν έχει ληφθεί ειδική μέρημνα για τα όμβρια νερά. Δεν έχουν κάνει σοβαρές μελέτες για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν μια έντονη βροχόπτωση στην περιοχή, για να μην υπάρχουν παρενέργειες, για να μην υπάρχουν ζημιές στις κατοικίες, στις ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν κάτω ακριβώς από τον κεντρικό δρόμο στη βόρεια πλευρά του νησιού. Είναι ένα ζήτημα αυτό για το πώς γίνονται αυτές οι μελέτες, πώς παίρνουν εγκρίσεις. Θα μου πείτε, η πρώτη φορά είναι. Η πρώτη φορά είναι που οι μελετητές στην προσπάθειά τους να απαλύνουν το πρόβλημα αποκρύπτουν καταστάσεις, παράδειγμα, γιατί μας έχει μείνει στην περιοχή που θα γινόταν το φράγμα Ποσελέμη, αυτό το κολοσιαίο έργο. Η περιβαλλοντική μελέτη προέβλεπε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην εξαφανιστούν οι πληθυσμοί αλεπούδων που υπάρχουν στην περιοχή. Δηλαδή, ο μελετητής έλεγε ότι στη Λαγκάδα υπάρχει αλεπού και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην κινδυνεύσουν με εξαφάνιση. Αυτή η αλεπού ήταν αυτός που έκανε τη μελέτη, καταλάβατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το προέβλεπε η μελέτη και δεν το είδε κανείς. Ένα δεύτερο. Στην μελέτη θράψης του φράγματος του Αποσελέμη, που έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα, να μπει συναγερμός, μπλα μπλα μπλα, να υπάρξουν κίνητρα ούτως ώστε οι άνθρωποι που είναι πολύ χαμηλά να τους δοθούν κίνητρα για να πάνε πιο ψηλά στο βουνό, για να μην κινδυνεύουν σε περίπτωση θράψης να πληγούν κτλ. Τι έκανε ο μελετητής? Εκεί που ήταν για παράδειγμα 100 σπίτια, λέμε τώρα, έσβησε από το χαρτί, ποιο να τον ελέγξει, τα 100 και τα έκανε 30. Δηλαδή ήθελε να δείξει ότι το μέγεθος του προβλήματος δεν είναι δά και τόσο τεράστιο, είναι πολύ λιγότερο, οπότε μην ανησυχείτε, εντάξει, θα κάνουμε μια μελέτη θράψης φράγματος, θα ληφθούν τα μέτρα, μην ανησυχείτε. Προσέξτε τώρα. Κανείς δεν το είδε αυτό. Δηλαδή δεν υπήρξε από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μια επιτροπή η οποία τεχνικής υπηρεσίας, η οποία θα ελέγξει την μελέτη για την ορθότητά της και τις παρενέργειες που μπορεί να χρησιμοποιεί, να επιφέρει. Ένα δεύτερο, και νομίζω πως είναι σημαντικό, το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Και την πρώτη φορά που έγινε αυτό το μεγάλο έργο και τώρα που γίνεται, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει έλεγχος αυτών των μελετών που πάμε να εφαρμόσουμε τώρα, τι προβλέπουν για τα όμβρια νερά? Δηλαδή, προσέξτε, εντάξει, οι μελέτες δεν γράφουν για αλεπούδες.
2: Είσαι μια αλεπού, πονηρή αλεπού, μου τα ρίχνεις και ύστερα φεύγεις.
1: Να, αυτό, μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ τώρα αυτά τα τραγούδια, είναι Γάντι, είσαι μια αλεπού που τα ρίχνεις και μετά φεύγεις. Αυτό είναι, πονηρή αλεπού. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Φτιάχνουμε τα τμήματα του βορειοδικού άξονα. Εγώ ερωτώ. Και ίσως θα έπρεπε, βρε εσύ Δημήτρη, άκουσε με λίγο. Σε παρακαλώ, μου κάνεις τη χάρη να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο τον Αγαπάκη. Τον άνθρωπο που ξέρει απ' έξω και ανεκάξω, όχι σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Αν θέλει και αν επιθυμεί ο ίδιος, στην αυριανή εκπομπή να τον έχουμε φιλοξενούμενο για να μας πει σε αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει και οι οποίες υλοποιούνται τώρα από την περιοχή της Χερσονήσου μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, εάν υπάρχει ειδική μέρημνα για τα όμβρια νερά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή τώρα θα έχουμε μεγαλύτερες επιφάνειες στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τα νερά αυτά θα είναι τεράστιες ποσότητες, και αν δεν υπάρξει μέρημνα για το πού μπορούν να διοχετευθούν, αν γίνει μία έντονη πλημμύρα όπως αυτή που είχαμε το 2020, πάλι θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Είναι αυτά τα γονατογραφήματα, όπως τα λέμε εμείς, τα οποία αντί να βελτιώνουν την κατάσταση δημιουργούν παγίδες. Δημιουργούν παγίδες που μια φορά να συμβεί, μια φορά να συμβεί, καταστρέφει ό,τι έχεις φτιάξει μια ολόκληρη δεκαετία, μπορεί και 20ετία. Θα ήθελα λοιπόν, Δημήτρη, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αγαπάκη και να του πούμε, αν και ο ίδιος επιθυμεί, δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που να είναι τόσο πολύ καλά ενημερωμένος για τα έργα που γίνονται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Είναι ο άνθρωπος που τα παρακολουθεί, που έχει γνώση. Ο άνθρωπος με αυτά ασχολήθηκε μια ζωή. Είναι δυνατόν τώρα να μην τον ενδιαφέρουν? Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε μαζί του στην αυριανή εκπομπή και να του θέσουμε το ερώτημα ευθέως, εάν ο ίδιος έχει εικόνα για το αν αντιμετωπίζονται ή όχι το ζήτημα των ομβρίων υδάτων. Παρακαλώ να τον ενημερώσουμε για να τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Εμείς στο μεταξύ πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης, αλλά νομίζω ότι περισσότερο επικοινωνούμε μαζί του με την ιδιότητα του αγροτοσυνδικαλιστή. Υπηρέτησε πολλά χρόνια τον συνδικαλισμό, είναι ο ίδιος μέσα στην παραγωγή, είναι ο άνθρωπος που βιώνει το πρόβλημα του μέσου αγρότη της Κρήτης. Κύριε Ιερονιμάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, ομολογώ, από πού να ξεκινήσω. Δεν ξέρω ποιο θέμα να αναδείξω. Να αναδείξω το θέμα, ακριβώς, να αναδείξω το πρόβλημα, το Γολγοθά, με το πρόβλημα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, να ξεκινήσω με τις ποσότητες των σταφυλιών που θα μείνουν πάνω στα αμπέλια τρίγητα, γιατί από τη μια η πρόσφατη βροχόπτωση, από την άλλη η έλλειψη ενδιαφέροντος για να αγοραστούν αυτά τα σταφύλια, κάνει το πρόβλημα τεράστιο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Θα είμαι σύντομος, θα σας πω το εξής. Ότι θα ξεκινήσω από θέμα των αμπελιών, των σταφυλιών. Ναι, μια κατάσταση φέτος δραματική. Ναι. Τα αμπέλια, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουν μειωθεί. Ούτε δεν έχει φύγει τουλάχιστον το 70% του παλιού αμπελώνα που γνωρίζαμε. Έτσι, αυτό φαίνεται διαγυμνό οφθαλμού. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Και αυτό συμβαίνει γιατί μπαίνουν εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες μέσα, που η διαφορά της αξίας, τα έχουμε πει χίλιες φορές, και της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος είναι τεράστια. Πολλές φορές, 5 και 6 φορές διαφορά. Το αποτέλεσμα λοιπόν να βρει τον ασκόντο κρασί στους αξενοδοχείες αυτά με 14-15 ευρώ και να εκτοπίζουν τα δικά μας έξω. Στη σταφίδα συμβαίνει το ίδιο. Και βέβαια.
0: Στη σταφίδα, μισό λεπτό. Στη σταφίδα, μας έλεγε πρόσφατα ο κύριος Περδικογιάννης, ένας από τους ανθρώπους που δραστηριοποιείται χρόνια. Έτσι δεν είναι?
1: Συνά μαζί του, εγώ με τον κύριο Περδικογιάννη.
0: Που δραστηριοποιείται λοιπόν χρόνια στον τομέα της εξαγωγής σταφίδας, ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, ότι το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Ότι επειδή εισάγουμε σταφίδα από τρίτες χώρες χωρίς να πληρώνουν τον δασμό, δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Φανταστείτε ότι ακόμα και στην Ελλάδα, εδώ στην Κρήτη, μην πάμε μακριά, εδώ στο Ηράκλειο, εάν πάμε σε κάποια καταστήματα πολυεθνικών εταιριών, θα δούμε ότι έχει, πώς να το πω, υπάρχει σταφίδα Τουρκίας. Ναι ή όχι?
1: Βεβαίως υπάρχει, και από το Ιράν και από την Κίνα φέρνουν. Και θα σας πω το εξής τώρα. Επειδή προχθές πήγα πάνω, έτσι πήγα πάνω σε μια συνάντηση που είχε κλείσει ο Κωνσταντίνος Ιβαλογιάννης στον ΕΛΓΑ, και πήγα για το θέμα της βροχοπτώσεων και για άλλα θέματα. Το πρωί πήγα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα της σταφίδας και για το θέμα, παράδειγμα, των προϊόντων που μπαίνουν μέσα. Μίλησα με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Υπουργείου, θα μιλήσει τηλεφωνικά. Και ο Περδικογιάννης είχε μιλήσει μαζί τους, και ο Αδαμόπουλος πάνω από την έμπορα σταφίδας, και όλοι αυτοί. Η σταφίδα της Τουρκίας ή των άλλων χωρών που μπαίνουν μέσα, εάν οι υπηρεσίες κάνουν αυστηρά τη δουλειά τους, δεν μπορεί να μπει μέσα, διότι καταναλώνουν φυτοφάρμακα και που τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την μια μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ μπαίνουν τα πράγματα για άλλα προϊόντα, γιατί θέλω να μου δώσετε το χρόνο να πω για το ελαιόλαδο μετά.
0: Θα μου πείτε,
1: Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν στους ελέγχους οι οποίοι γίνονται, τουλάχιστον από Τουρκία, διότι δεν μπορώ να βλέπω εγώ ως Έλληνας να καταναλώνονται δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα και την ίδια ώρα να χρηματοδοτούμε προϊόντα την Τουρκία σε προϊόντα που εισάγονται μέσα, νομίμως βέβαια, αλλά τουλάχιστον πρέπει να στήσουμε εκεί πέρα μηχανισμούς, που υπάρχουν μηχανισμοί αλλά δεν δουλεύουν κατ' εμέ σωστά, όσο αφορά το θέμα των κατάλοιπων φυτοφαρμάκων, που στο παραμικρό πρέπει να επιστρέψει πίσω. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή εγώ να βλέπω στις αποθήκες των παραγωγών το δικό μας απόλυτη σταφίδα και να πουλιέται η Τούρκη, η οποία έρχεται επεξεργασμένη με 2-10, από ό,τι μου έχουν πει. Έτσι. Δεν έχω δει τιμολόγια, από ό,τι μου έχουν πει. Αποτέλεσμα, τα ξηροκαρπάδικα δεν πάνε πλέον να αγοράσουν από τον Περδικογιάννη ή τον κάθε Περδικογιάννη ή τον Αδαμόπουλο από πάνω ή τον καθένα.
0: Ούτε οι φούρνοι.
1: Παραγγέλνουν κατευθείαν από την Τουρκία.
0: Ούτε οι φούρνοι, όπως μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Μου λέει ότι αγοράζουν.
1: Ακριβώς. Έχουμε πει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει επεξεργασία της σταφίδας. Το πρόβλημα ποιο είναι λοιπόν? Ότι λέμε δεν είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Ναι.
1: Ναι, η διαφορά του νομίσματος όμως είναι τελείως διαφορετική. Ο Τούρκος, αν πάρει παράδειγμα 1,5 ευρώ, παίρνει 5 ευρώ αγοραστική δύναμη.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορείς να τον ανταγωνιστείς ή να παίρνεις 2 ευρώ στην κατάσταση που είναι εδώ πέρα. Έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν η δασμή, η οποία έκοψε η ανόητη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ίδια έκανε με την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε το που φτάσαμε. Είχε και φυσικάσει, παίρνουμε ενέργεια από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Έτσι έγινε το άλλο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Οι Αμερικάνοι λοιπόν έχουν κάνει τη δουλειά τους μια χαρά. Όλοι εφοδιάζονται. Έτσι.
0: Ναι. Ακούστε λίγο τώρα. Ο Σταύρος.
1: Συνεχίζουν λοιπόν και κάνουν ανοησίες οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των δασμών. Κάθε με, πρέπει να αλλάξει η πολιτική, και να μπαίνουν δασμοί ανάλογα το νόμισμα της κάθε χώρας και την αξία της διαφοράς του νομίσματος από χώρα σε χώρα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, με ρωτάει εδώ ο Σταύρος. Λέει, τι θα γίνουν τα σταφύλια που έχουν μείνει στα μπέλια? Να μας πούνε, αλλιώς να τα κόψουμε, να τα ρίξουμε κάτω και να μην ξανακαλλιεργήσουμε του χρόνου. Η Ένωση θα πάρει σταφύλια για να ξέρουμε τι κάνουμε. Και τι γίνεται με τα σταφύλια που έχουν υποστεί, καταστράφηκαν λόγω της βροχόπτωσης? Τι απαντάμε?
1: Και θα έχουμε και αύριο βροχές. Λοιπόν,
0: τι απαντάμε?
1: Γι' αυτό έγινε και συνάντηση πάνω στον εργάτη στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Κάποια χωριά έχουν τριγύσει. Όπως το χωριό το δικό μου παράδειγμα, έχει τριγύσει το 99%. Άντε να έχει 3-4 παραγωγούς και ο Μιλών έχει υποτριγύσει. Που είχα και που έχω και πολλά μπέλια. Λοιπόν, είναι κάποια χωριά που έχουν τριγύσει.
0: Ναι.
1: Όπως είναι στο χωριό μου, σας είπα, άντε να είναι 5 παραγωγοί που να έχουν ατρίγηση. Λοιπόν, υπάρχουν χωριά μας ατρίγηση. Όπως είναι το Παρίσι, που έχει ένα μεγάλο μέρος ατρίγηση, το Μενεράτο, οι Αρχάνες.
0: Ναι.
1: Και κάποια χωριά, παράδειγμα, προς την Πεδιάδα ή προς το Μαλεβίζει ή το Μονοφάτσι. Διάσπαρτα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι άτρια. Υπολογίζω εγώ με τη δική μου σκέψη, έτσι, που έχω και μια εικόνα τι έχω γυρίσει σε όλες τις περιοχές, ότι είναι ακόμα ένα 15-20% του συνολικού αμπελώνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, το σύστημα άνοιξε. Συγγνώμη. Λοιπόν, μπορούν οι παραγωγοί λοιπόν να πηγαίνουν στα κατατόπους και που ανήκουν.
0: Ναι.
1: Τα τεμάχια αυτά που ανήκουν, τα τεμάχια, όχι οι ίδιοι, γιατί συμπονάζει κάτοικο Ηρακλείου και τα μπέλη να είναι στο Βενεράτο. Οπότε θα πας στο ΧΕΠ του Βενεράτου, θα το δηλώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάνε λοιπόν στα ανάλογα ΧΕΠ.
0: Ναι.
1: Σύντομα όμως, δηλαδή την εβδομάδα αυτή πρέπει να πάνε να κάνουν τη δήλωση. Λοιπόν, επίσης, και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να τα πω αυτά, μην πάνε παραγωγοί οι οποίοι έχουν τριγύσει να παδηλώσουν την ατρίγηση, διότι ο γεωπόνος θα πάει του βάλει ψευδή δήλωση για να μην τα μπαλάτσει, θα έχει μπερδέματα.
0: Ναι.
1: Μην κάνουν τέτοιες κινήσεις. Από εκεί θα πάρουν λοιπόν τις οδηγίες που έχει δώσει ο ΕΛΓΑ, που εάν δεν προλάβουν να τα δουν οι γεωπόνοι, αφήνουν ανά 10 κουρμούλες, από ό,τι έχω διαβάσει, κάθε 10-15 κουρμούλες αφήνουν μια κουρμούλα ατρίγητη. Διάσπαρτες, τα παίρνουν μέσα. Σαν μάρτυρες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν έχει δώσει το σήμα αυτή τη στιγμή ο ΕΛΓΑ Κρήτης.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τα μπέλια δηλώνονται και είναι μέσα ασφαλιζόμενα αίτια. Είναι μέσα ασφαλιζόμενα αίτια. Τώρα, επειδή πρέπει να πούμε 5 κουβέντες...
0: Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν,
1: ναι,
0: όσοι έχουν υποστεί ζημιές από την πρόσφατη βροχόπτωση στην περιοχή, μπορούν να το δηλώσουν, μπορούν να κάνουν τη σχετική διαδικασία, περιμένοντας την αποζημίωση. Σωστά?
1: Σωστά. Βέβαια, θα πάει ο γεωπόρος να κάνει την εξατομίκευση και θα πάρει την αποζημίωση. Και εδώ τώρα ερχόμαστε να δούμε το κομμάτι, το πόσο αμπέλι, παράδειγμα, είναι κατοχυρωμένο, ειδικά το επιτραπέζιο. Προσέξτε, ειδικά το επιτραπέζιο, γιατί εγώ είναι άμπελα, ή στα φιδάμπελα, τα οποία δεν έχουν υψηλή ασφαλιστική κάλυψη. Όπως δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη υψηλή ή σχεδόν καθόλου, ή ελιά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι γίνεται κάθε φορά με την ελιά.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζημιά, φτιάχνουμε ένα φάκελο να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πληρώνουμε κάποια, μας έχουν κάποια ψίχουλα, τα παίρνουν όμως από την ελιά.
0: Ναι.
1: Μικρή ασφάλιση, αλλά ασφαλιστική κάλυψη υψηλή δεν έχουν. Και εδώ λένε χρόνια τώρα ότι πρέπει, έχει φτιαχτεί μια οικονομικοτεχνική μελέτη όσον αφορά το θέμα των ασφαλίστρων. Να αυξηθούν, αλλά να έχουμε κάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε να μην αυξηθούν, να έχουμε μια κάλυψη όμως.
0: Ωραία.
1: Να πάρουμε ζημιά.
0: Ωραία. Μισό λεπτό. Μου στέλνει ο Σταύρος μήνυμα και μου λέει ότι υπάρχουν παραγωγοί από Αρχάνες, από Ασίτες κτλ. που έχουν μεγάλες ποσότητες σταφυλιών έξω. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, ποια είναι η προοπτική, τι να τους πούμε σε αυτούς.
1: Δεν είμαι ένας Ηρακλή όμως εγώ, για να δεν είμαι στο Δέλτα.
0: Όχι, όχι, μα ένα λεπτό, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εάν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δεν μπορεί να πάρει άλλα σταφύλια, δεν μπορεί να πιεστεί, δεν είναι κοινοφελές ίδρυμα η Ένωση.
1: Ακριβώς.
0: Εάν πάρει σταφύλια και θα είναι σε βάρος της, να καταστραφεί δηλαδή η Ένωση, δεν έχει νόημα να επιβληθεί στην Ένωση να αγοράσει τα σταφύλια. Σωστά.
1: Εμένα η άποψή μου είναι σωστά, πολύ σωστά, κύριε Ζηλάκη. Εμένα η άποψή μου ήταν και είναι, συνεχίζει, είναι η άποψή μου.
0: Τι?
1: Τη στιγμή που είναι ασφαλισμένα, είναι όπως τα αυτοκίνητό μας όταν τρακάρουμε.
0: Ναι.
1: Είναι τα αυτοκίνητό μας που τρακάρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν το ξεζευλώνουμε αν έχει μεγάλη φθορά. Ναι. Αλλάζουμε τελείως το καπό ή το σύστημα τα αυτοκίνητο έχει πρόβλημα.
0: Mm.
1: Τι θέλω να πω με αυτό, για να γίνω σαφής. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να ξεκαθαρίσει σε αυτό το κομμάτι απάνω.
0: Ναι.
1: Και είναι, εφόσον είναι ασφαλισμένα, ότι τα σταφύλια, εγώ αν ήμουν παραγωγός, είχα άτριβο αμπέλι, δεν έχω άτριβο αμπέλι, έτσι αφήνω να το ομολογήσω, το αφήνουμε το δύο παραγωγός, εάν ειδικά είναι σε χαμηλή τιμή, να αποζημιωθώ κανονικά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι την ποσότητα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω το δικαίωμα βάσει τη ασφάλισή μου, γιατί είναι όπως σας είπα, δεν πα με φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς όπως το αυτοκίνητό μας, το είναι ασφαλισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Πείτε
1: έχει καλύψει την ασφαλιστική.
0: Ναι, πείτε μου κάτι τώρα. Τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, πρέπει να πιεστεί η πολιτεία να αποζημιώσει τους ανθρώπους αυτούς για την παραγωγή.
1: Μα δεν χρειάζεται να πιεστεί.
0: Αλλά
1: σας είπα, είναι μέσα στα ζόμενα αίτια, θα αποζημιωθούν υποχρεωτικώς. Είναι μέσα στα ζόμενα αίτια. Είναι σαν ένα ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο ξεκάθαρα, το οποίο τρακάρει και είναι ασφαλισμένο, δεν μπορεί να σου πει η ασφαλιστική σου εταιρεία, δεν σε αποζημιώνω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει παύλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
1: Διαφορετικό συμβαίνει, όπως σας είπα, στις ελιές που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη.
0: Ναι.
1: Που τρέχουμε να φτιάχνουν φακέλους, μια σωστούς, μια άλλα-τάλα.
0: Ναι.
1: Για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που παίρνουμε όχι μετά, ένα μεγάλο-μεγάλο όχι και τελείωνει η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Το φακέλο που πήγε, τελείωνει η ιστορία.
0: Λοιπόν,
1: όπως ξέρουμε,
0: πολύ φοβόμαστε το προϊόν της σταφίδας, το χάσαμε. Έχει χαθεί.
1: Τα προϊόντα όλα θα χαθούν.
0: Ακούστε, μα ένα λεπτό. Ένα-ένα.
1: Ναι,
0: η
1: ναι.
0: σταφίδα έχει χαθεί. Από τους χιλιάδες τόνους που βγάζαμε κάθε χρόνο, έχουμε πέσει στις ελάχιστες ποσότητες και αυτές τα αζήτητα είναι. Τώρα, το επόμενο είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο,
1: Φωστά.
0: Το οποίο δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η τιμή του. Οι αγρότες που με παίρνουν τηλέφωνο από διάφορες περιοχές του νησιού και μου λένε ότι οι ελιές τους είναι φορτωμένες με καρπό, δεν ξέρουν αν πρέπει να γελάνε ή να κλαίνε. Γιατί μου λένε, δεν έχουμε προσωπικό βασικό, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει το κόστος του προσωπικού για τη συλλογή του ελαιοκάρπου, και το πιο σημαντικό, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή διάθεση του προϊόντος, που αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν ασχολείται κανείς. Ακούστε, δεν ασχολείται κανείς, κύριε Ιερονιμάκη, κανείς δεν ασχολείται με την προώθηση του ελαιολάδου, κανέναν δεν ενδιαφέρει. Όλοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους αλλού. Πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε και την παραγωγή του ελαιολάδου.
1: Τα είπατε πολύ σωστά. Και πράγματι αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα, και οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά ο σημαντικότερος από όλους είναι ότι πρέπει να επανέλθουν όπως παλαιότερα οι δασμοί από τρίτες χώρες. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει την νησιακό ελαιόλαδο μέσα χωρίς να πληρώνει δασμό, επειδή έχω πάει στην νησία, το έχω πει πολλές φορές,
0: ναι,
1: στην νησία,
0: ναι.
1: Και ξέρω τι γίνεται, τη διαφορά του δυναρίου όσον αφορά την αξία, είναι
0: ναι.
1: φορές.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε όλοι λοιπόν ότι αυτός παίρνει 18 ευρώ και πάει μια χαρά. 18
0: ναι.
1: ευρώ θα συμπίναμε του νησίου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν το πουλήσει 3 ευρώ. Άρα λοιπόν, εάν δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια Ευρώπη η οποία να δουλεύει σε αυτή την ανόητη πολιτική, η οποία mm-hmm. θα σας την πω, μα πώς σκέφτονται αυτοί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό αφιάστηκε ευγή ο Ευρωβουλευτής. Αν θυμάστε, το είδαμε όλοι αυτό το βίντεο
0: ναι.
1: που είχε βγει στη τηλεόραση. Τώρα κυκλοφορεί το βίντεο που είχε πει ότι Σας έχω ευχάριστα νέα σε ένα πρωινάδικο αθηναϊκό κανάλι. Σας έχω ευχάριστα νέα το ελεύθερο δακτυλίτα κάτω από 4 ευρώ. Γιατί πώς σκέφτονται όλοι αυτοί οι ανόητοι?
0: Μάλιστα.
1: Πώς σκέφτονται?
0: Μάλιστα.
1: Είναι εξαρτή του κόμματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς σκέφτονται?
0: Μα γιατί τώρα, ο Αφιάς δεν βγαίνει να κάνει ρεπορτάζ για τις τιμές των καυσίμων?
1: Πείτε μου.
0: Γιατί δεν βγαίνει?
1: Διότι πώς σκέφτονται οι ανόητοι αυτοί? Ότι έχουμε 600 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη,
0: ναι.
1: Έχουμε και 7-8 εκατομμύρια παράδειγμα ελαιοπαραγωγούς, ναι. Που είναι Έλληνες, Ισπανοί, Ιταλοί, ναι. Πορτογάλοι. Ναι. Σκασίλα μαζί αυτούς, μαζί μας ενδιαφέρει αυτό. Τα ίδια κάναμε με την ενεργειακή πολιτική και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να αγοράζουμε το πετρέλαιο 4 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Να φτάσουμε τις ανόητες πολιτικές της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα ζήτημα πραγματικά πολιτικό, σοβαρό για την επιβίωση του παραγωγικού τομέα, ειδικά των οποίων χωρών.
0: Μάλιστα.
1: Αντί τούτου μας φέρνουμε Μερκοσούρ με προϊόντα αφιβόλου ποιότητας. Είδαμε τι γίνει και με τα αγωγόγιο κρέας της Βραζιλίας, τα οποία πήγαν σε εργαστήριο της Αγίας Παρασκευής και διευθυνθήκανε όλα με σαλμονέλα. Λοιπόν, επίσης ο καταναλωτής πρέπει να ενημερωθεί.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι δυνατόν και ο ίδιος καταναλωτής να μπαίνει με μια τζάντα μέσα, να γεμίζει ό,τι σκουπίδια υπάρχουν ακόμα στο σούπερμάρκετ, ξενόβρετα προϊόντα,
0: ναι.
1: Και να δίνει άνετα το 50. Και μόλις πάει στο ελαιόλαδο να αρχίζει να γκρινιάζει. Που το μέσο όρο
0: με πιέζει ο χρόνος. Με πιέζει ο χρόνος. Θα τα πούμε πολύ σύντομα για το θέμα, για το θέμα της στήριξης των αγροτικών προϊόντων και της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, να σταθούμε και σε μία είδηση που είναι πολύ σημαντική. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη είχε η τελετή επαναπατρισμού 15 αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην εισαγγελία του Μανχάταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα και επιστρέφουν τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ελλάδα, βρίσκονται και αρχαία αντικείμενα τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη λαθρανασκαφή του 1964 στο Αφρατή Βιάννου. Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 κράνη και 3 μήτρες με έκτυπη διακόσμηση που χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής είχαν κατασχεθεί από τις ελληνικές αρχές και σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αντικειμένων και η επιστροφή τους στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, μάλιστα δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι φωτογραφίες από αυτά τα αρχαία αντικείμενα, εκπληκτικές φωτογραφίες που δείχνουν τη σημασία αυτών των ευρημάτων. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι λαθρανασκαφές που γινόταν κυρίως στη Νότια Κρήτη ήταν μια μεγάλη μάστιγα, τεράστιες ποσότητες αρχαιολογικών ευρημάτων. Είναι γνωστό ότι έχουν διοχετευθεί στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία χωρίς να εντοπιστούν από τις αρχές και έστειλαν αυτό το πλούτο στο εξωτερικό, πλουτίζοντας οι ίδιοι βέβαια. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που ευτυχώς όταν εντοπίζονται, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, όταν εντοπίζονται στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα τώρα που στην εισαγγελία του Μανχάταν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έφτασαν αυτά τα ευρήματα μετά από κατασχέσεις που έγιναν και επαναπατρίστηκαν στην Κρήτη. Επιτρέψτε μου να αναφέρω και κάτι ακόμα το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, με αυτή την τεράστια ενδυνόμενη δημογραφική αλλαγή που υπάρχει στην Ελλάδα.

0: Και όλα αυτά έχουν, είναι άμεσα συνδεδεμένα. Όταν δηλαδή οι πολίτες που είναι στην Ήπεθρο, οι πολίτες που προσπαθούν μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να επιβιώσουν, δεν έχουν την αυτονόητη στήριξη, όταν δεν έχουν μια πολιτεία που να ενδιαφέρεται και να δίνει κίνητρα, προσέξτε, κανείς δεν θέλει χρήματα, όμως κάποια πράγματα πρέπει να είναι δεδομένα. Δηλαδή, θα πρέπει να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά με συγκεκριμένους όρους και χωρίς να επιτρέπεται η εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες και μάλιστα δασμολόγητα. Όπως οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι έχουν επιβάλει αυστηρούς κανόνες σε ό,τι αφορά την εμπορία αυτοκινήτων, που αλίμονο εάν έρθει ένα αυτοκίνητο από άλλη χώρα θα υπάρξουν ισχυρότατοι δασμοί μόνο και μόνο για να είναι ανταγωνιστικά τα δικά τους αυτοκίνητα στην αγορά της Ευρώπης. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να διεκδικήσουν και να πετύχουν οι δικοί μας ευρωβουλευτές. Βέβαια πρέπει να είναι και πολιτική της χώρας μας προκειμένου να στηριχθεί αυτή η παραγωγή. Δυστυχώς, σε μια περίοδο που η Ευρώπη στερείται ηγετών, δεν έχει μεγάλες προσωπικότητες που να χαράξουν την πολιτική για τα επόμενα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στραβά αρμενίζουμε. Αρμενίζουμε στραβά και θα το δούμε πολύ σύντομα. Αυτό φάνηκε όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όταν ξαφνικά η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κενό στην παραγωγή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων. Αντί όμως να βάλουμε μυαλό και να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή, συνεχίζουμε να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες, όπως είναι ο τουρισμός. Είναι μέγα λάθος. Και αυτό έχει και συνέπειες. Το βλέπουμε εμείς οι ντόπιοι εδώ, το βλέπουμε στα χωριά μας. Τα χωριά τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά να μειώνεται ο πληθυσμός τους. Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην ενδοχώρα στα χωριά είναι πάνω από 60-70 ετών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και βέβαια είναι μείζον το θέμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν υπάρχει κανένα μέλλον στον αγροτικό τομέα. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ακροατής, δεν ξέρω ποιος είναι, θα μας πει ο ίδιος την ιδιότητά του. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Και
1: καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τον κύριο Ιερονιμάκη που μίλησε πριν.
0: Ναι.
1: Και το θέμα που θίξατε με τα αγροτικά προϊόντα και τους δασμούς και όλα αυτά που συμβαίνουν στον πρωτογενή τομέα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμείς ονομάζομαι Στρατάκης, έχω ξαναμιλήσει μαζί, ξαναμιλήσαμε με πρόεδρο της Οργάνωσης Παραγωγών Αμπελουργών Αρχανών,
0: ναι,
1: από τις Αρχάνες, δραστηριοποιούμε στον τομέα του Αμπελώνα.
0: Ναι.
1: Και ετοιμαζόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, σήμερα ή αύριο θα κοινοποιήσουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας και αιτημάτων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην Περιφέρεια Κρήτης και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Κρήτης στο Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έχει φτάσει σε απόγνωση.
0: Στην οποία επιστολή θα αναφέρετε τι συγκεκριμένα?
1: Θα αναφέρουμε και θα εκπέμπουμε σήμα σως,
0: ναι,
1: κινδύνου, ότι,
0: ναι,
1: ο κρητικός Αμπελώνας χάνεται,
0: ναι,
1: ζητήνει,
0: ναι,
1: χρόνο με το χρόνο,
0: ναι,
1: και ότι έχουμε προτάσεις, έχουμε αιτήματα που,
0: ναι,
1: που γράφουμε και επισημάνουμε στην κυβέρνηση, τα οποία, ναι, θα πρέπει, αν δεν ληφθούν άμεσα, να τα δούνε, να,
0: ναι,
1: τα προσέξουν,
0: ναι,
1: και να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον αμπελουργό αγρότη, διότι εδώ στον Ηρακλείο εμείς οι αμπελουργοί συρρυκνόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Έχει χαθεί το παιχνίδι, Δηλαδή, ναι, με την αμπελουργία έχει χαθεί το παιχνίδι, έχουν απομείνει ελάχιστες καλλιέργειες που αν δεν γίνει προσπάθεια να προστατευτούν, θα εξαφανιστούν και αυτές.
1: Εννοείται,
0: είναι τόσο απλά. Τόσο απλά, δεν είναι σύνθετα.
1: Στολή που έχουμε ετοιμάσει και θα ετοιμάσουμε τώρα να κοινοποιηθεί, σας είπα στα αναφερόμενα υπουργεία, θα σας στείλουμε και εσάς να τη δείτε.
0: Ναι, με μεγάλη μου χαρά. Θα την περιμένω.
1: Αναφέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα που προαναφέρατε πριν με τις τρίτες χώρες, με τους δασμούς, με τη φορολογία, με το ένα. Και θα πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το βάλαμε στην επιστολή αυτή, ότι ποιος θα καλλιεργήσει με 2,25 το πετρέλαιο κίνησε σχήρα γυράκι του πόλου. Ποιος θα πάει να καλλιεργήσει με τέτοια κόστη.
0: Είναι αλήθεια.
1: Το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεπαρασύρονται και τα υπόλοιπα. Λιπάσματα, εφόδια, φυτοφάρμακα. Όλα αυτά είναι μια αλυσιδωτή αλυσίδα, το οποίο το ένα παραστέλνει το άλλο.
0: Ναι. Και ξέρετε, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν μειώνεται η ενασχόληση των ανθρώπων που είναι στην ενδοχώρα με τη γεωργία, είναι σε βάρος του πληθυσμού της ενδοχώρας. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα χωριά, να φύγουν και να πάνε σε αστικές περιοχές ή σε περιοχές που ακμάζει ο τουρισμός για να ασχοληθούν. Ξέρετε, είναι η εύκολη λύση. Αυτό όμως είναι πολύ επικίνδυνο σε μια περίοδο αστάθειας παγκοσμίως. Εμείς επενδύουμε στην ψυχαγωγία. Ο τουρισμός είναι ψυχαγωγία. Όταν αυτό σταματήσει, η χώρα μας θα είναι σε αδιέξοδο, γιατί θα πάψουμε πλέον να εισπράττουμε από την ψυχαγωγία, γιατί οι άλλες χώρες που τώρα εμείς περιμένουμε να έρθουν οι κάτοικοι και να περάσουν εδώ λίγο ημέρες διακοπές για να ενισχύσουν το εισόδημα της χώρας μας, δεν θα μπορούν να το κάνουν, και αυτό θα είναι σε βάρος της εθνικής αλλά και της τοπικής οικονομίας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Ήδη, κύριε Ριάκη, εγώ θα επισημάνω κάτι όπως επισημάνουμε και στην επιστολή μας.
0: Ναι.
1: Οι επαγγελματίες του Ηρακλείου και της κάθε αστικής πόλης της Κρήτης συμπαραστέκονται στους αγρότες, διότι αν χαθεί η αγροτική οικονομία του νησιού, έχουν χαθεί και αυτοί μαζί.
0: Σωστό.
1: Άρα πολλοί κόσμοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι κατεβαίνουν και κάνουν τις αγορές τους, κάνουν τις δουλειές τους στα αστικά κέντρα, είτε αυτό είναι Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, όπου και αν είναι. Αν φύγουν οι αγρότες, θα χαθεί και η αγροτική οικονομία του νησιού.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε επισημάνει μια πολιτική στρατηγική οικονομική σημασία αλλά και φορολογική σημασία στα επιτελεία της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορούμε να σταθούμε πάνω το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Σημάνουμε βέβαια σοβαρά προβλήματα τα οποία όταν θα σας στείλουμε την επιστολή θα τη δείτε και εσείς και θα τη μελετήσετε και θα δείτε ότι πραγματικά είναι έτσι. Και δεν θέλουμε να τα λύσουμε όλα, γιατί δεν μπορούν να λυθούν όλα δια μαγείας, αλλά τουλάχιστον να σκύψουμε από πάνω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, διότι η αμπελουργία αυτή τη στιγμή εκπέμπει σως. Εκπέμπει σως σε όλη την Κρήτη. Και μιλάμε και βέβαια και για τους ανθρώπους που είναι και στην Καβάλα και στην Κόρυνθο, γιατί και αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Έτσι, δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ.
0: Σωστό.
1: Αλλά εμείς μιλάμε για τη δικιά μας κοινωνία, μιλάμε για το δικό μας το χωριό, τις Αρχάνες και μετά την Κρήτη.
0: Εκεί τα πράγματα είναι πιο δραματικά. Εκεί οι άνθρωποι είναι σε καταστάσεις. Τα δείχνουν οι έρευνες που έχουν γίνει, οι μελέτες που έχουν γίνει, που δείχνουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας.
1: Να φανταστείτε, κύριε Ριγέ, και τελειώνω με αυτό, ότι το σταφύλι κατάντησε ο λαός και ο κόσμος να το προσδιορίσει και να το βάλει σε κατηγορία είδος πολυτελείας για να το αγοράσει η λιανική αγορά.
0: Ναι, σωστό. Σας είδος ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Δημήτρης μου γράφει, μια ωραία πρακτική θα ήταν πάνω στα προϊόντα που διακινούνται να είναι η σημαία προέλευσης, για να μην χρειάζεται να διαβάζονται τα κατεβατά που υπάρχουν και τα λοιπά. Είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό, όμως αυτά τα απλά δεν γίνονται για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Να ξέρει τουλάχιστον ο καταναλωτής του Ηρακλείου που θα πάει από το πολυκατάστημα να πάρει σταφίδα, ότι η σταφίδα που παίρνει είναι από τη γειτονική χώρα, από την Τουρκία. Να ξέρει δηλαδή τους κινδύνους που ελοχεύουν, γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και κανένας περιορισμός στα φάρμακα που καταναλώνονται για την σταφυδοποίηση του προϊόντος. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή,

0: Κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το νοσκό του αιώλου άνοιξε υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τις έρευνες των αρχών για τις λεγόμενες θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας να έχουν επεκταθεί και στην Κρήτη με στοχευμένους ελέγχους σε Ηράκλειο και Χανιά. Ναι, μεγάλη άνοδο καταγράφει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας με τη χονδρεμπορική τιμή να ξεπερνάει για πρώτη φορά φέτος τα 200 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Κανάβη και εξοπλισμό για την προετοιμασία της εντόπισαν αστυνομικοί σε Φοίνικες μέσα σε χώρο σχολείου στα Χανιά οδηγώντας στη σύλληψη δύο νεαρών. Στο νοσοκομείο των Χανίων μεταφέρθηκε ένας 22χρονος Γερμανός που τραυματίστηκε στο κεφάλι προσπαθώντας να ανέβει σε βραχώδη ακτή στην περιοχή του Μαραθείου στα Χανιά. Υπευλήθη σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο για την προστασία της ακτογραμμής στην Αγία Πελαγία. Η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου ενέκρινε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τον προϋπολογισμό να φτάνει τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική αστυνομία εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο, νέα ψηφιακά πιστήρια, αντιφάσεις εργαζομένων, καθώς και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στα δίκτυα του ελεγκτικού μηχανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη της κυκλοφορίας του 2021 με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Υπό το βάρος των πολεμικών σειράξεων, των κλιματικών καταστροφών και των ταχύτατων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ηγέτες του πλανήτη συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Οι ηγέτες του κόσμου καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για την ετήσια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιχειρώντας να διαχειριστούν τον κλιμακούμενο πόλεμο με το Ιράν στη Μέση Ανατολή, τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4 χρόνια και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη καλούνται να συντονιστούν για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε 5 δισεκατομμύρια δολάρια για ταμείο που θα βοηθήσει τις χώρες του κόλπου, του Περσικού κόλπου, να αποκαταστήσουν ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν στον πόλεμο με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βγήκαμε με ψηλά το κεφάλι από τον πόλεμο, κάτι που αποτελεί πηγή αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας για όλους μας. Γι' αυτό θα υπερασπιστούμε στεναρά τις θέσεις μας στους διεθνείς θεσμούς, ζήτησε ο Μασούτ Πεζεσιάν πριν αναχωρήσει από το Ιράν, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση. Στη σχέση του με τον Τραμπ και την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία Τουρκία-ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δίνοντας φυσικά ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της άμυνας. Μιλώντας στην εκδήλωση που φέρει τον τίτλο 100 χρόνια φιλίας Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ πολύτιμο φίλο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έστειλε μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Μίλησε για την ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης.

Αυτά είναι τα νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να έρθουμε στα δικά μας σιγά σιγά και έχουμε βεβαίως την καλή είδηση ότι δύο οίκοι αξιολόγησης, η Scope Ratings και η Moody's, ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις μακροοικονομικές θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία. Φυσικά είχαμε τους πανηγυρισμούς στην κυβέρνηση, όμως πώς μεταφράζεται αυτό στη ζωή των οικοκυριών και στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων? Σίγουρα όχι με πανηγυρισμούς. Πόσα νοικοκυριά άραγε θα αντέξουν φέτος να βάλουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο που υπάρχει στην υπηρετική Ελλάδα με αυτές τις τιμές, και πώς θα ανταπεξέλθει η ελληνική βιομηχανία

με τόσο υψηλό ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός φυσικά άνοιξε ένα παράθυρο για μείωση του φόρου στα καύσιμα, μόνο όμως σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Αυτό είπε επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως αναρωτιόμαστε όλοι ποιες άλλες θα μπορούσαν να είναι οι έκτακτες εθνικές ανάγκες όταν έχει εκτιναχθεί και η τιμή της κιλοβατόρας και οι τιμές των καυσίμων και του ντίζελ και του πετρελαίου θέρμανσης. Και τέλος πάντων, ας δοκιμάσουμε κι εμείς αυτή την πολιτική που έχουν ακολουθήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη μείωση των φόρων. Εμείς έχουμε δύο φόρους εδώ στα καύσιμα, να δούμε. Πάντως θα δούμε, γιατί περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα και δεν θέλω να προτρέχω. Αυτή η συνεχής αναφορά στην Κομισιόν, δηλαδή να πάρουμε την άδεια από την Κομισιόν κτλ. Μας θυμίζει και αυτή τη γνωστή παροιμία: όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 5 μέρες κοσκινίζει. Όμως επαναλαμβάνω, ακριβώς επειδή μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για το ποιο θα είναι αυτό το κοκτέιλ των μέτρων που θα επιλέξει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του τεράστιου ενεργειακού κόστους, θα είμαστε επιφυλακτικοί και θα περιμένουμε.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ΦΠΑ που είναι 24% στα καύσιμα δεν τον μειώνουμε, γιατί το κράτος θα χάσει έσοδα και αν απολέσει εισπράξει σημαίνει ότι μετά δεν θα μπορεί να δώσει επιδόματα σαν αυτά που περιμένουμε να ανακοινωθούν. Αυτό είναι το θέμα, το μυστικό της υπερφορολόγησης που υφιστάμεθα εδώ στην Ελλάδα, και μπορεί να πληρώνουμε τα καύσιμα πανάκριβα, αλλά στο τέλος της μέρας ένας αριθμός πολιτών παίρνει πας για τη βενζίνη και επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατά βάση είναι δικά μας χρήματα, αλλά με το μηχανισμό αναδιανομής φαίνεται ότι είναι συνδρομή από το κράτος, αλλά δεν είναι. Θα μπορούσε ήδη η Ελλάδα να έχει επιλέξει έναν μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης αντί να διατηρεί τον πέμπτο υψηλότερο συντελεστή με βασικούς μισθούς που είναι κλάσμα των ευρωπαϊκών. Και αυτό δεν νομίζουμε ότι θέλει έγκριση από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά απαιτεί άλλη οικονομία που θα έχει μεταρρυθμιστεί στην πράξη και όχι στα λόγια.

0: Την είδηση με αυτό το παιδάκι σε ένα χωριό της Λάρισας, σε αυτό το αγόρι 15 ετών που είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, κάλεσαν οι γονείς του εκεί ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο πήγε σε περίπου μία ώρα και το παιδί κατέληξε. Νομίζω το αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή. Έδωσε μια συνέντευξη ο Γιώργος ο Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, νομίζω στα Νέα, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό και με αφορμή και τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί γενικότερα σε διακομιδές ασθενών, όπως είχε γίνει στην Αίγινα πριν από μερικές ημέρες, θα το θυμάστε, όπου κατέληξε μια γυναίκα στην παραλία. Τι είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ? Ότι θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες στους τομείς του ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα, προσέξτε το νούμερο, αν προσλαμβάνονταν 1.000 έως 1.500 άτομα επιπλέον, διασώστες. 1.000 με 1.500 άτομα επιπλέον. Δίνοντας έμφαση σε περιοχές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις. Τώρα αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αυτά τα νούμερα είναι πολύ μακριά και από δημοσιονομικούς στόχους και γενικότερα από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στην χώρα μας το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την κυβέρνηση, παρά τα όσα μας λέει κατά καιρούς ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό το σενάριο, 1.000 με 1.500 άτομα επιπλέον. Αυτό πάντως που παρατηρούμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ότι για να γίνει κάτι ή να φανεί ότι γίνεται κάτι, πρέπει να πεθάνει κάποιος. Δυστυχώς αυτό βλέπουμε. Δηλαδή είτε είναι ένα 15χρονο αγόρι σε ένα χωριό της Λάρισας, είτε είναι ο Μαζονάκης σε ένα ιατρείο του Κολονακίου, είτε είναι 57 άνθρωποι στα Τέμπη. Και λέω για να φανεί ότι γίνεται κάτι, γιατί η τραγωδία στα Τέμπη έγινε πριν από πόσα χρόνια, Αντώνη? 3,5 χρόνια πρέπει να είναι. Στα τρένα μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Εκείνες τις πρώτες μέρες, θα θυμάστε πόσα είχαν εξαγγελθεί. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο με το Κολωνάκι, που τους γιατρούς, οι γιατροί ήταν από τους πιο γνωστούς στην Αθήνα και είναι αστείο να πιστεύουμε ότι δεν γνώριζαν, τουλάχιστον οι συνάδελφοί τους, ποιες ήταν αυτές οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν μέσα σε αυτό το ιατρείο. Τώρα περιμένουμε να δούμε και το δικαστικό κομμάτι, πάρα πολλά ρεπορτάζ, πώς περνάνε στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου, τι κάνει η γιατρός, λέει, ναι, ακούω, τις βάζουν οι άλλες συγκρατούμενες εκεί, τραγούδια του Μαζονάκη, και διαβάζουμε σήμερα ότι κλείνει τα αυτιά της όταν τα ακούει. Πώς γίνεται, αφού είναι μόνη της στο κελί και προαυλίζεται και μόνη της, πώς το ξέρουν οι άλλες συγκρατούμενες ότι κλείνει τα αυτιά της η γιατρός? Είναι όλες αυτές οι υπερβολές, όλα αυτά τα ρεπορτάζ που τρέχουν, γιατί ξέρουμε ότι το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πουλάει και ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Λοιπόν, αυτά. 1.000 λέει 500 επιπλέον προσλήψεις στο ΕΚΑΒ για να μπορέσει να λειτουργεί όπως θα έπρεπε το ΕΚΑΒ. Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το

0: ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μαυράκη, είναι ο πρόεδρος των βενζινοπολών του νομού Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαυράκη.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσω με τις τιμές σήμερα στο Ηράκλειο, τόσο μέσα στην πόλη όσο και περιφερειακά, κύριε Μαυράκη. Είναι πολύ πάνω από τα 2,20. Εγώ στο ένα πρατήριο που είδα στην Κνωσού ήταν μια ανάσα κάτω από τα 2,20. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχει.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμη ελάχιστα πρατήρια τα οποία κρατάνε την τιμή κάτω από τα 2,20 €. Τα περισσότερα πρατήρια είναι πάνω από αυτή την τιμή. Η μέση τιμή σήμερα είναι 2,23 για την βενζίνη αμόλυβδη και 2,26 περίπου για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Το πετρέλαιο κίνησης έχει περάσει την αμόλυβδη στην τιμή, είναι παραπάνω.
1: Και σας θυμίζω ότι επιδοτείται και περισσότερο από την βενζίνη κατά 5 λεπτά το λίτρο, οπότε η διαφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τις επιδοτήσεις, ναι, θα μιλούσαμε περίπου στα 2,40 για το πετρέλαιο κίνησης και περίπου 2,30-2,32 για την βενζίνη αμόλυβδη. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Δυστυχώς βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Περιμένουμε την πολιτεία να δείξει τον κοινωνικό της χαρακτήρα, να ανακοινώσει κάποια μέτρα εν ώψη και του πετρελαίου θέρμανσης, διότι σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει η διάθεσή του. Και φανταστείτε ότι αν δεν έχουμε καμία επιδότηση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα θα προσεγγίσει τα 2 ευρώ.
0: Τα 2 ευρώ. Πριν πάμε.

0: στα μέτρα αυτά που μας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε να δούμε τι, μέσα στην εβδομάδα έτσι, περισσότερα και περισσότερες λεπτομέρειες. Θα κάνω μία αφελή ερώτηση. Έχει πέσει η τιμή η διεθνής του Brent. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 99,56. Εμείς θα δούμε λίγο χαμηλότερες τιμές αν συνεχίσει αυτή η πτωτική τάση, κύριε Μαυράκη?
1: Πολύ θα το θέλαμε, και να ξέρετε ότι το θέλουμε πάρα πολύ και εμείς, για να διατηρήσουμε τις καταναλώσεις στα καταστήματά μας. Γιατί όσο η τιμή παραμένει τόσο ψηλά, τόσο ο καταναλωτής θα δυσκολεύεται να βάλει καύσιμα και θα περιορίζει τις μετακινήσεις του. Έχουμε αρχίσει και το εισπράττουμε αυτό από τον κόσμο, εισπράττουμε την αγανάκτηση του κόσμου όσον αφορά τις τιμές, και είναι απόλυτα λογικό και σεβαστό.
0: Εκτός από την αγανάκτηση, εισπράτεται, βλέπετε να έχει πέσει και η κατανάλωση, να έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις, ναι.
1: Μέχρι τώρα το εισπράττουμε μόνο σε επίπεδο συζητήσεων με τους καταναλωτές. Γιατί ακόμα ο τουρισμός καλά κρατεί στην Κρήτη. Ναι. Οπότε έρχεται σε ένα μεγάλο βαθμό και καλύπτει
0: τα όποια κενά.
1: Είναι απόλυτα μετρήσιμο, ναι, δηλαδή. Ναι. Αυτό το κενό. Σίγουρα θα το δούμε από τον επόμενο μήνα που ο τουρισμός θα αρχίσει σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται χθητά. Οπότε τότε ναι, θα αρχίσουμε να βλέπουμε την πραγματική εικόνα. Που νομίζω, αν με ρωτάτε, ότι ο κόσμος ναι, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του.
0: Έχει περιορίσει στο βαθμό που μπορεί, έτσι, γιατί στη δουλειά του πρέπει να πάει, τα παιδιά στο σχολείο πρέπει να πάει, αλλά έχει περιορίσει αυτά τα ίσως κάποιες αποδράσεις, ίσως κάποιες μετακινήσεις που δεν θεωρούνται και πολύ απαραίτητες. Σας ρώτησα αν συνεχιστεί αυτή η πτωτική, μακάρι να πέσουν οι τιμές και άλλο. Εμείς σε πόσο καιρό θα δούμε έτσι, ίσως έτσι μια μικρή ανάσα να πάρουμε, ίσως να πέσουν λίγο περισσότερο οι τιμές?
1: Με τον ίδιο τρόπο που αυξάνονται οι τιμές, με τον ίδιο τρόπο μειώνονται κιόλας. Δηλαδή υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση από τη διαμόρφωση της τιμής δηληστηρίου περίπου 3-4 μέρες, που κρατάει ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων. Δηλαδή, εφόσον ένα πρατήριο αγοράζει φθηνότερα, μετακυλεί αυτή τη φθηνότερη τιμή στην κατανάλωση. Ένα πρατήριο λοιπόν, ανάλογα με τις καταναλώσεις του και με τα αποθέματά του, αντίστοιχα όπως αγοράζει καύσιμα, θα αρχίσει να μετακυλεί και την τιμή προς τα πίσω. Άρα, αν κάνει να αγοράσει 3 μέρες, την τρίτη μέρα που θα προμηθευτεί, θα αλλάξει και την τιμή του και θα την περάσει στην κατανάλωση. Όπως το είπατε κι εσείς, περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Σας θυμίζω απλά ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι απόλυτα στοχευμένη η τιμή του Brent. Δηλαδή το να παρακολουθούμε την τιμή του Brent, και είναι κάτι, ναι, το οποίο το έχετε αναδείξει κι εσείς.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω με αυτό?
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα το οποίο βιώνουμε δεν έχει να κάνει με το αργό πετρέλαιο. Έχει να κάνει με το διυλισμένο προϊόν πετρέλαιο και βενζίνη. Όπως και με το φυσικό αέριο, τα παράγωγα δηλαδή. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι στην εξόρυξη, αλλά είναι στη διήλυση.
0: Ναι.
1: Έχουν λύσει πάρα πολλά διηλυστήρια σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Και αυτά τα διηλυστήρια τα οποία έχουν κλείσει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και λόγω του πολέμου στη Ρωσία και στην Ουκρανία, έχουν περιορίσει την προσφορά του έτοιμου προϊόντος.
0: Ναι.
1: Άρα σας το λέω αυτό γιατί πολύ εύλογα ο κόσμος έχει την απορία και λέει $100 το βαρέλι. Το έχουμε δει και πολύ ψηλότερα, αλλά δεν είδαμε την τιμή 2,40.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά το λέει λοιπόν ο καταναλωτής, ναι, γιατί συνήθως τα προηγούμενα χρόνια η πορεία της ζήτησης του αργού πετρελαίου ήταν ίδια περίπου με την πορεία της ζήτησης και της προσφοράς του έτοιμου προϊόντος. Δηλαδή ανέβαινε το Brent, ανέβαινε και το έτοιμο προϊόν περίπου
0: στα ίδια επίπεδα. Ναι, ναι. Ενώ τώρα δεν είναι
1: σήμερα,
0: έτσι.
1: Σήμερα λοιπόν ανεβαίνει παράδειγμα 5% το αργό και ανεβαίνει 30% το έτοιμο προϊόν, γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή όταν κλείνει το διηλυστήριο αργό πετρέλαιο έχει. Δεν διηλίζει όμως και δεν βγάζει έτοιμο,
0: μάλιστα,
1: προϊόν πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε στα μέτρα, κύριε, ναι, Μαυράκη, και πώς τα χαρακτηρίζετε. Στο τραπέζι διαβάζουμε, μας είπε και ο κύριος Πιερακάκης και μας το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης ώστε το μέτρο που ίσχυε για τον Σεπτέμβριο να ισχύσει και για τον Οκτώβριο. Και πριν πάμε στο επίδομα θέρμανσης, θέλω να μου πείτε αν αυτό το μέτρο, έτσι όπως διαμορφώνονται τώρα οι τιμές, θα προκαλέσει την όποια ανακούφιση στις τσέπες των καταναλωτών.
1: αρχικά σήμερα δεν θα αλλάξει σε τίποτα τις τιμές, γιατί το μέτρο υπάρχει. Εφαρμόζεται.
0: Ίσως, ίσως αυξηθεί η επιδότηση, λέμε, αν αυξηθεί άλλα 5 λεπτά. Λέω, εικάζω. Είναι ένα μέτρο δηλαδή που θα διορθώσει την κατάσταση, που θα κάνει αίσθηση.
1: Όχι. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Οποιοδήποτε μέτρο παίρνει η κυβέρνηση προς την ελάφρυνση των καταναλωτών είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Απλά αυτό το οποίο ζητάμε είναι αυτή την περίοδο το μέτρο πρέπει να είναι γενναίο. Άρα να είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο θα δώσει στους καταναλωτές, να είναι κάτι με το οποίο ο καταναλωτής θα μπορέσει να ανακουφιστεί και θα μπορέσει να εκτρίψει τις ανάγκες του. Αυτό το μέτρο που συζητάμε για την ώρα δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, γιατί η τιμή με το μέτρο παραμένει στα 2,20 όσον αφορά το πετρέλαιο. Και μάλιστα για την ώρα υπάρχει εξαγγελία μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, που σημαίνει ότι η βενζίνη...
0: Όχι για την αμόλυβδη, όντως έτσι είναι.
1: Αν δοθεί λοιπόν και παραταθεί το μέτρο μόνο για το πετρέλαιο κίνηση, θα δείτε τη βενζίνη αμόλυβδη πάνω από τα 2,30. Οπότε εκεί που η βενζίνη αμόλυβδη είναι αυτή που ενδιαφέρει βέβαια πολύ τους καταναλωτές, τους ενδιαφέρει προφανώς και το πετρέλαιο κίνηση, γιατί επηρεάζει τα αγαθά, έχουμε πει, τις βιομηχανίες,
0: τις μεταφορές και όλα αυτά.
1: Ναι, τα υπόλοιπα προϊόντα, αλλά οι περισσότεροι καταναλωτές βάζουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους και εκεί. Έχουμε 10 λεπτά επιδοτούμενο προϊόν σήμερα, οπότε θα δούμε σύν 10 λεπτά, εφόσον δεν παραταθεί το μέτρο, από την 1η του Οκτώβρη.
0: Ναι. Άρα όταν λέτε γενναίο μέτρο, τι εννοείτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα θέλαμε, και αυτό το οποίο ζητάμε όσον αφορά το σύνολο των καυσίμων, είναι μια γενναία μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα επίπεδα που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα για τη βενζίνη αμόλυβδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 33 λεπτά, όταν σήμερα είναι 70. Άρα καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή λοιπόν την πολύ μεγάλη διαφορά, έστω για 2 μήνες, για 3 μήνες, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα που θα ορίσει η κυβέρνηση έως ότου αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές, θα περιμέναμε να το εφαρμόσει τώρα. Νομίζουν ότι έχει το δημοσιονομικό κενό εκείνο για να μπορέσει να δώσει αυτά τα χρήματα, και από πού το έχει? Πάρα πολύ απλά το έχει, γιατί όσο οι τιμές παραμένουν εκεί που είναι, το ΦΠΑ και μόνο, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σταθερός φόρος, είναι 70 λεπτά το λίτρο, είτε κάνει το πετρέλαιο 1 ευρώ, είτε κάνει 2, 70, η βενζίνη συγγνώμη, ναι. 70 λεπτά το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το ΦΠΑ όμως, το 24% είναι άλλο το 24% στο 1 ευρώ και άλλο το 24% στα 2 ευρώ και στα 2,20. Άρα λοιπόν αυτή η υπεραπόδοση στα έσοδα που έχει το κράτος, περιμέναμε να την επιστρέψει στους καταναλωτές τώρα που οι καταναλωτές έχουν πρόβλημα.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι είναι μονόδρομος, δηλαδή αν δεν πέσουν αυτοί οι φόροι των καυσίμων, όποια επιδότηση και να δοθεί, δεν πρόκειται, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, να καταλάβει ο καταναλωτής ουσιαστικά τίποτα και θα συνεχίσει να χρυσοπληρώνει τα καύσιμα. Το σενάριο, γιατί... Παρακαλώ, θέλετε να πείτε κάτι?
1: Λίγα πράγματα θα νιώσει ο καταναλωτής. Αφήνω ένα ερωτηματικό για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Θα σας ρωτήσω και για το πετρέλαιο. Ας το αφήσουμε για την ώρα αυτό. Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι για αμόλυβδο και ντίζελ?
1: Όχι. Είναι όπως σας πω.
0: Μάλιστα. Διαβάσαμε, υπάρχει και αυτό το σενάριο τώρα πάλι να έχουμε την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Πώς το βλέπετε εσείς οι πρατηριούχοι?
1: Κοιτάξτε, εμείς στείλαμε ξανά επιστολή στην κυβέρνηση γι' αυτό. Εφόσον θέλει η κυβέρνηση, γιατί είναι αστείο, τι εννοώ είναι αστείο. Δεν μπορείς να βάζεις πλαφόν στη λιανική εμπορία μόνο. Και όταν λέω λιανική εμπορία, μέσα περιγράφεται και η εταιρεία εμπορίας. Δηλαδή έρχεται και λέει η εταιρεία εμπορίας θα δουλεύει με χι, τι είπε το κράτος, θα δουλεύει με χι λεπτά το λίτρο και ο πρατηριούχος με. Αποδεδειγμένα όλες τις προηγούμενες φορές που θεσπίστηκε πλαφόν, ο καταναλωτής δεν είδε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Τίποτα δεν είδε. Το περιθώριο του πρατηριούχου σήμερα είναι 5 λεπτά το λίτρο. Και σας καλώ, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχεδιάγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο μας δίνει την εικόνα πόσο τις εκατό από την τιμή των 2,23 που είναι σήμερα η βενζίνη ή το πετρέλαιο 2,26 είναι φόροι, πόσο είναι η τιμή δηληστηρίου και πόσο είναι το περιθώριο της εταιρείας εμπορίας, του μεταφορέα και του πρατηριούχου.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις μαζί, και οι τρεις, εταιρεία εμπορίας, πρατηριούχος και μεταφορέας, το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 7%. Για τον πρατηριούχο δεν υπερβαίνει το 5%. Πείτε μου αν υπάρχει άλλη επιχείρηση που εσείς να γνωρίζετε, που να έχει μικρό περιθώριο κέρδους 5%. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τα διηλιστήρια, που τα διηλιστήρια ήδη έχουν ανακοινώσει κερδοφορία μέχρι τώρα, όχι κερδοφορία για όλο το χρόνο, mm-hmm. πάνω από ένα δις.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η κερδοφορία, έρχεται το κράτος και λέει θα βάλω πλαφόν στον πρατηριούχο, αλλά δεν βάζω πλαφόν στο δηληστήριο, δεν ελέγχω τι κάνει το δηληστήριο, το οποίο δηληστήριο αλλάζει καθημερινά τις τιμές.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς αγοράζουμε από τα ελληνικά δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας. Άρα εμείς, όπως μας παίζει τη λίρα το δηληστήριο, έτσι κατά τη στοιχεία διαμορφώνουμε mm-hmm. και εμείς τις τιμές στην κατανάλωση. Θα έπρεπε κάποιος να μας πει πώς διαμορφώνουν τις τιμές στα δηληστήρια και να έρθει εκεί το πλαφόν. Και εφόσον έρθει εκεί το πλαφόν, συζητήσουμε και για το πλαφόν το δικό μας.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διαβεβαίωση είναι ότι θα το αγοράσουμε κάτω από 1,75. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι αυτό το κάτω από 1,75. Θέλω το σχόλιο σας, γιατί και εκεί θα έχουμε την κυβερνητική παρέμβαση, κύριε Μαυράκη.
1: Σας θυμίζω ότι πέρυσι η περίοδος 30 Απριλίου έκλεισε περίπου στο 1,75, mm-hmm. ίσως και λίγο παραπάνω από αυτό, περίπου στο 1,75 με 1,80 ανάλογα το πρατήριο, έκλεισε το πετρέλαιο θέρμασης. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Από ό,τι φαίνεται θα δώσει μία επιδότηση το κράτος σε συνδυασμό με μία επιδότηση που θα δώσει το ίδιο το δηληστήριο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πολύ καλά θα κάνει και θα δώσει, και φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο θα δώσει το κράτος θα είναι γενναίο. Δηλαδή θα μιλάμε για μια επιδότηση συνδυαστικά και των δύο, που θα είναι πάνω από 25 λεπτά το λίτρο, ίσως και 30. Περιμένουμε να το δούμε. Αυτό το οποίο δεν θέλω να φανταστώ, γιατί μέσα στις δημοσιεύσεις που είδαμε και κάποιες εξειδικεύσεις οι οποίες κάνουν και κάποιες συζητήσεις, αναφέρεται κάπου για ένα QR code για τον καταναλωτή, ο οποίος θα παίρνει χαμηλά το πετρέλαιο με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μας πάει μια γραφειοκρατία mm-hmm. που, λαμβάνοντας υπόψη και τη γραφειοκρατία που πάει να δημιουργηθεί για το αγροτικό πετρέλαιο που μας παρουσιάστηκε πριν από περίπου 10 μέρες, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι αγρότες
0: θα παίρνουν.
1: Το πετρέλαιο κίνησης πλέον χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αγγλία, σας λέω ότι αυτός ο τρόπος που έχει, που πάει να εφαρμόσει το κράτος για να δώσει αυτή την επιδότηση στους καταναλωτές, δεν θα δουλέψει.
0: Ναι.
1: Στους αγρότες το είδαμε και ήδη οι πρατηριούχοι έχουν ενημερώσει την Ομοσπονδία ότι δεν θα διαθέσουν πετρέλαιο στους αγρότες. Γιατί τι κάνει το κράτος? Το κράτος λέει, θα επιδοτήσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προς τους αγρότες. Ποιοι είναι οι αντισυμβαλόμενοι? Το κράτος και ο αγρότης. Ναι. Έρχεται όμως τον τρόπο που έχει αποφασίσει να το κάνει και λέει τι. Θα το κάνω μέσω του πρατηριούχου και θα κάνω το εξής. Ο πρατηριούχος θα αγοράζει το προϊόν από την εταιρεία εμπορίας του με ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα το πουλάει στον αγρότη χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα ο πρατηριούχος πρέπει να το χρηματοδοτήσει αυτό και θα κάνει να παίρνει
0: τα χρήματά του
1: ένα εύλογο χρονικό διάστημα πίσω. Ο πρατηριούχος έχει βάλει αυτή τη στιγμή πάρα πολλά κεφάλαια στην επιχείρησή του για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του κράτους, της ΑΔΕ, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, γιατί έχουν υπάρξει πάρα πολλές διατάξεις, όπως και το σύστημα Ισρών Νεκρών 2 που έρχεται στη ζωή μας, πάρα πολλά χρήματα στο μαγαζί του και έχει και πολλά κεφάλαια λόγω της αύξησης της τιμής προϊόντος. Γιατί αγόραζε ένα προϊόν που έκανε 1,5 ευρώ και τώρα το καύσιμο του κάνει 2,10, 2,20. Εκτός λοιπόν από αυτό, ζητάει το κράτος να χρηματοδοτήσει ο πρατηριούχος την ενέργεια τη επιδότηση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Κανένα λοιπόν στην περιφέρεια πρατηριούχο δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Και όχι μόνο. Υπάρχει και το εξή πρόβλημα σοβαρό, το οποίο λένε οι μικροί πρατηριούχοι. Ο μικρό πρατηριούχο λοιπόν τι λέει? Λέει, εγώ δεν μπορώ να το χρηματοδοτήσω. Και τι μου κάνει εμένα με την απόφαση σου αυτή? Μου παίρνει τον πελάτη μου, τον αγρότη, και τον πα σε ένα μεγάλο πρατηριούχο να το χρηματοδοτήσει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πήρε μια πολιτική απόφαση, μου ζητά να βάλω το χέρι βαθιά στην τσέπη που δεν μπορώ να το κάνω. Για να εξυπηρετήσω εσένα σαν κράτος και μου παίρνεις και τον πελάτη. Είναι παράλογο. Οπότε η θέση είναι ότι δεν θα, με τον τρόπο αυτόν που μας ανακοινώθηκε πριν από 10 μέρες, μας δείξανε δηλαδή τον τρόπο, λόγω γραφειοκρατίας και λόγω κόστου, ο πρατηριούχος δεν θα διαθέσει πετρέλαιο αγροτικό στους αγρότες. Και φοβάμαι ότι δεν θέλω να σκέφτομαι ότι με έναν ανάλογο τρόπο θα ψάξει να βρει για το πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Πότε θα ξεκινήσει η διανομή του αγροτικού πετρελαίου, δηλαδή πότε είναι η

0: προγραμματισμένο να γίνει
1: αυτό.
0: Α, 1η Νοέμβρη. Ναι. Εσείς λέτε ότι δεν πρόκειται κανένα πετρέλαιο, κανένα πρατήριο να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι απόφαση της ΠΟΠΕΚ, κύριε Μαυράκη.
1: Είναι απόφαση των μελών της περιφέρειας καταρχήν και θα βγει και επίσημη ενημέρωση από την Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η περιφέρεια λέει δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, οπότε δεν θα το ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπε και ο κ. Σκυρακάκης και ο Πρωθυπουργός κάτω από ένα 75. Εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι ένα 60, μπορεί να είναι ένα 55. Λέμε το ρεκάζουμε γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το... Είναι λίγα αυτά χρήματα αυτά για να μπορέσει ένα νοικοκυριό, δηλαδή να δώσει, δεν ξέρω κι εγώ, δύο μισθούς για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη θέρμανσή του για τον χειμώνα. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα και ποσά σε μια περίοδο ακρίβειας ακραίας, γιατί έχουμε και το ρεύμα, δεν είναι μόνο τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και το ρεύμα, είναι και όλα τα προϊόντα. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα από σας, κύριε Μαυράκη.
1: Το σχόλιο μου είναι ότι αυτή την τιμή, εγώ όσα χρόνια είμαι εδώ, τις τιμές σε τόσο ψηλά επίπεδα δεν τις θυμάμαι. Δηλαδή, στο πετρέλαιο θέρμανσης, φορείς επιδοτήσεις, μια τιμή κοντά στα 2 ευρώ, δεν τη θυμάμαι ποτέ. Οπότε και με την επιδότηση στο 1,50, στο 1,60 είναι πολύ ψηλά η τιμή του πετρέλαιο θέρμανσης. Και θα ήθελα η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, γιατί είναι κοινωνικό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αυτή η ενεργειακή κρίση σε όλα τα επίπεδα. Και θα πρέπει να βάλει και αυτή βαθιά το χέρι στην
0: τσέπη
1: τώρα. Ξαναλέω, γιατί έχει υπεραποδόσεις στα έσοδα.
0: Έτσι. Να ακούσουμε και έναν ακροατή πριν πάω σε διαφημίσεις, ο οποίος είναι στη γραμμή. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, δυστυχώς. Κύριε Μαυράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια εύχομαι και σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Και εσείς να είστε καλά, για ένα θέμα που καίει από όλες τις πλευρές, το θέμα των καυσίμων. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη!
8: Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η Aegean ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Συντυχάκη.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Σημεντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο συνομιλούσα με τον Γιάννη το Μαυράκη, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών. Θα ήθελα να πάμε στη συνέχεια στο θέμα της ακρίβειας, τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανση κτλ. Ναι. Θέλω να ξεκινήσω με το μεταναστευτικό. Και θέλω να ξεκινήσω με το μεταναστευτικό, γιατί σήμερα πραγματοποιείται και μία τηλεδιάσκεψη. Θα είναι δήμαρχοι, θα είναι κάτοικοι της περιοχής. Τέλος πάντων, είναι το γνωστό θέμα των αντιδράσεων των κατοίκων, των αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής για τη δημιουργία αυτού της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Θα ήθελα την άποψή σας επί του θέματος, αν δεν κάνω λάθος και κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, με τον κύριο Πρωτούλη μαζί επισκέφθηκαν εκεί την περιοχή και συνομίλησαν με τους κατοίκους.
10: Ναι, όχι μόνο μία φορά, πάρα πολλές φορές. Το κλιμάκιο του ΚΚΕ βρέθηκε εκεί στους αθανάτους, στον δρόμο απάνω, και συζήτησε με τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν βρει τον πελά τους, διότι καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν ευθύνονται οι ίδιοι, δεν το δημιούργησαν οι ίδιοι. Είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν έχουν καμία δουλειά να εμπλακούν στην εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου, το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση για να βγει από τη δύσκολη θέση και να καλεί τους κατοίκους να προτείνουν εναλλακτικούς χώρους χωροθέτησης για να εγκλωβιστούν σε μια συζήτηση, μια ατέρμονη συζήτηση τεχνικών προϋποθέσεων και τεχνικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η ίδια κυβερνητική πολιτική και διαχείριση του ζητήματος. Και το κάνει σκόπιμα η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Και το κάνει σκόπιμα διότι θέλει να δημιουργήσει αυτές τις αντιθέσεις μεταξύ των κοινωνιών σε μια λογική έξω από μένα και όπου θέλει ας πάει, δηλαδή ας πεθάνει κατσίκα του γείτονα, δεν με ενδιαφέρει που θα πάει. Αλλά δεν είναι έτσι. Εδώ έχουμε ένα σύμφωνο για το μεταναστευτικό που ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή, και το ψήφισαν και φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες και ακροδεξιοί, που καταργεί η συνθήκη της Γενέβης που προστατεύει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με το άσυλο. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε σήμερα στο παλιό ψυγείο, αυτή την αθλειότητα θα την μεταφέρουν στην δομή που επιδιώκουν να φτιάξουν, και θα είναι μια δομή κλειστή, κλειστή φυλακή, πώς να το πούμε διαφορετικά. Και μάλιστα κάτω από συνθήκες άθλιες σαν αυτές που είδαμε στο παλιό ψυγείο. Κατά συνέπεια...
0: Μα μισό λεπτό, λίγο,
10: ναι. Απολύτως δομή πουθενά.
0: Το Υπουργείο, επειδή λέτε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης, όπου έχει προτείνει το Υπουργείο, γιατί και στις Μαλάδες είχαμε αντιδράσεις και γενικότερα υπάρχει μια άρνηση των τοπικών κοινωνιών να δεχθούν την δομή στην περιοχή τους. Οπότε σου λέει, εγώ πήγα στις Μαλάδες, δεν, στο πήγα οπουδήποτε, πάλι δεν, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν τέτοιες. Προτείνω τη δομή στους αθανάτους. Μου λέτε όχι, ωραία, προτείνετε μου κάτι. Θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει αντίδραση. Πού βρίσκεται το μεμτό, θεωρείτε, στη στάση του Υπουργείου?
10: Ότι πρόκειται για δομές φυλακή, δομή φυλακή,
0: ναι,
10: που θα ισχύσουν ή στο Δίνεκες, και μάλιστα δεν θα είναι δύο, μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά. Με την κλιμάκωση των υπεριαλιστικών πολέμων στην ευρύτερη περιοχή, άρα όπου φύγει οι άνθρωποι για να σωθούν, θα αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές. Οι δύο δομές θα γίνουν τέσσερις, θα γίνουν έξι, θα γίνουν οκτώ. και μέσα από μια διαδικασία ελέγχου, ταυτοποίησης που θα κρατήσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί το θέμα δεν είναι αν είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα, το θέμα είναι ότι θα ισχύουν αυτές οι δομές με εναλλαγή προσώπων. Είναι άλλο πράγμα αυτό που λέει το ΚΚΕ. Να υπάρξουν προσωρινοί χώροι φιλοξενίας,
0: ναι,
10: να χορηγείται το άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να μπορούν
0: σε όσους
10: να
0: το δικαιούνται, σε όσους
10: του πραγματικού προορισμού τους.
0: Ναι, σε όσους το δικαιούνται το άσυλο.
10: Το πόσοι το δικαιούνται, ποιος το ορίζει. Το νέο μεταναστευτικό, για παράδειγμα, λέει ότι δεν ισχύει το άσυλο. Θα είναι σε ένα πολύ, πάρα πολύ
0: αν η χώρα από την οποία προέρχονται είναι σε πόλεμο, όπως είναι παράδειγμα το Σουδάν, που είναι ο εμφύλιος σε εξέλιξη εδώ και πάνω από 2 χρόνια, θεωρείται ότι μπορούν. Όχι, το Μπαγκλαντές, ας πούμε. Το Μπαγκλαντές δεν είναι στις χώρες που είναι σε πολεμική σύραξη.
10: Ακούστε να σας πω, είναι επιχειρήματα. Είναι επιχειρήματα.
0: Όχι, δεν είναι επιχειρήματα, είναι τι ισχύει. Εγώ λέω τι ισχύει. Τώρα τα επιχειρήματα, ναι, εσείς θα μου πείτε. Ναι.
10: Εμείς θέλουμε να ισχύσει το νέο σύμφωνο μετανάστευσης ή η συνθήκη της Γενέβης. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ισχύσει η συνθήκη της Γενέβης, που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες προστατεύει πρόσφυγες και μετανάστες. Ο μετανάστης είναι ότι μετανάστη έχει να κάνει με τα οικονομικά προβλήματα και την ανέχεια που έχει ο μετανάστης. Γι' αυτό
0: ο οικονομικός μετανάστης λέτε, αυτό λέτε. Ο οικονομικός μετανάστης.
10: Λοιπόν, ναι. Εμείς λέμε να χορηγείτε το άσυλο όσοι θέλουν το άσυλο, και μπορούν φυσικά αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα να αξιοποιηθούν ως εργάτες γης ή στο χώρο του τουρισμού, που θέλουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά πλήρως ασφαλισμένοι και τα λοιπά αυτοί και οι οικογένειές τους, και όσοι θέλουν να μεταβούν στις χώρες του πραγματικού τους προορισμού, να τους δώσει τη δυνατότητα μέσα από τη χορήγηση.
0: Πώς θα τους δώσει τη δυνατότητα όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλείνουν τις πόρτες?
10: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
10: Να σας πω κάτι, κύριε Σμεντονάκη, δηλαδή ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή, καταρχήν κάνουν πολέμους. Δημιουργούν προσφυγιά και μετανάστευση, ψηφίζουν τα νέα σύμφωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας τα σερβίρουν στην Ελλάδα και μας λένε θα τα δεχτείτε υποχρεωτικά, διότι τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τώρα τα ψηφίζαμε. Αυτή είναι η λογική. Όχι δα. Γιατί αντιμετωπίζεις τη χώρα ως μια χώρα που ως αποθήκη ψυχών,
0: Δηλαδή η θέση του ΚΚΕ τώρα, για να καταλάβω, όσοι έρχονται, ας πούμε, τώρα έρχονται με τις βάρκες, έρχονται από διάφορες χώρες. Είχαμε και στην αρχή τους Αιγύπτιους, τώρα έχουμε μείωση. Δηλαδή από άλλες χώρες έχουμε πολλούς μετανάστες, είτε είναι οικονομικοί είτε είναι πρόσφυγες. Να τους φέρνουμε εδώ, να τους βάζουμε σε ανοιχτές δομές, αν κατάλαβα καλά, αυτό δεν είπατε?
10: Ναι.
0: Γιατί είστε αντίθετοι στις κλειστές δομές. Και να μένουν εδώ και να αξιοποιούνται.
10: Ανοιχτές. Δεν το λέτε σωστά.
0: Όχι, πείτε μου, ακριβώς. Γι' αυτό σας ρωτώ.
10: Ανοιχτοί προσωρινοί χώροι φιλοξενία.
0: Προσωρινοί. Άρα πού θα πηγαίνουν μετά? Οι προσωρινοί φιλοξενοί.
10: Όσοι θέλουν να πάρουν άσυλο και θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα ως εργατικό δυναμικό, να υπάρξουν όλες εκείνες οι διαδικασίες, έτσι ώστε όχι μέσω δουλεμπορικών γραφείων. Διότι το νέο σύμφωνο μετανάστευση προβλέπει και αυτό. Δηλαδή οι μετανάστες που έρχονται πληρώνουν και από τη χώρα που ξεκινάνε στους δουλέμπορους, και πληρώνουν όταν έρχονται εδώ στα γραφεία εξέβρεσης εργασίας, δηλαδή τα δουλεμπορικά γραφεία, για να τους βρουν δουλειά. Δηλαδή εδώ μιλάμε για διπλή και τριπλή εκμετάλλευση των μεταναστών. Όσοι λοιπόν θέλουν να μείνουν Ελλάδα μέσα από διαδικασίες χορήγησης ασύλου, νομιμοποίησης και να δουλέψουν οι άνθρωποι με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και όσοι θέλουν να μεταβούν στις χώρες του πραγματικού τους προορισμού, είναι Γερμανία, είναι Σουηδία.
0: Αφού δεν τους δέχονται αυτές οι χώρες, γιατί συνεχίζουμε αυτή την συζήτηση?
10: Να τους δεχτούν,
0: κύριε δεχτούν. Με την ευχή δηλαδή να τους δεχτούν. Αλλιώς θα μείνουν εδώ, φαντάζομαι.
10: Με την ευχή να τους δεχτούν. Εσείς αποδέχεστε την άποψη?
0: Μην ρωτάτε εμένα, εγώ ρωτώ εσάς. Γιατί όχι, η πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει. Δεν είναι η εποχή του 2015 που είχαμε τους Σύρους που έρχονταν μαζικά, που υπήρχε ο πόλεμος και υπήρχε διαφορετική πολιτική, και σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και γι' αυτό σας ρωτώ. Με βάση τα πράγματα που είναι σήμερα και όπως διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα. Αυτή την άποψη θέλω.
10: Προς το αντιδραστικότερο και μην προσπερνάτε το γεγονός ότι από κοινού όλοι τους, από ακροδεξίοι μέχρι φιλελεύθεροι, συνηγορούν σε αυτό το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που είναι ό,τι πιο αντιδραστικό και βρώμικο μπορεί να έχει πάρει ως απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει τη μάχη η ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να ισχύσει η συνθήκη της Γενέβης. Ποτέ δεν έδωσε τέτοια μάχη. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε τέτοια μάχη. Και όχι μόνο δεν την έδωσε τη μάχη, αλλά έλεγε ότι πρέπει όντως να πάμε σε ένα νέο σύμφωνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Συντηχάκη, έχω ακροατή ο οποίος θέλει να παρέμβει να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
10: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
11: Από τη συζήτηση που είστε με τον κύριο Συντηχάκη και αναρωτιέμαι, φιλοξενούμενος ένα από αυτήν είναι αυτός που τον καλεί να τον φιλοξενήσεις. Όταν ο άλλος έρχεται με το ζόρι και ανοίγει το σπίτι σου και μπαίνει μέσα χωρίς χαρτιά και σου λέει φιλοξένησέ με, όχι, για μένα αυτός δεν είναι μετανάστης. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν μπορώ με το έτσι θέλω να μπαίνω κάπου. Οι Έλληνες πηγαίνανε με χαρτιά τους, με όλα, με τις βίζες τους. Αυτοί τα έχουν χάσει όλα τα χαρτιά τους, το μόνο που δεν χάνουν είναι το κινητό τους. Και έρχονται με το έτσι θέλω να βγάλουν τα χαρτιά τους, να έρθουν με τα αεροπλάνο, θα τους φέρει και φτηνότερα. Αυτοί είναι οι μετανάστες. Αυτοί είναι εισβολείς, είναι ελευθεροεισαγόμενοι και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να τους φιλοξενήσουμε.
0: Μάλιστα.
11: Με το έτσι θέλω να δίνω τα ωραία μου λεφτά να τον φιλοξενώ.
0: Μην μιλάτε παράλληλα γιατί δεν ακούγεται κανείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Συντηχάκη.
10: Να λοιπόν πώς έρχεται η λογική Κασιδιάρη και των ακροδεξιών αντιλήψεων. Φταίνουν οι μετανάστες.
0: Συγγνώμη, όσοι αντιδρούν σε όλο αυτό που γίνεται, είναι οπαδοί του Κασιδιάρη κατά την άποψή σας?
10: Όχι. Όχι βέβαια. Δεν είναι
0: αυτό λογική. Είπατε. Αυτό είπατε.
10: Όχι, λέω είναι λογική. Είναι μία, να σας πω κάτι, ακόμα και ο πλεύρης ο ακροδεξιός, μέσα από αυτή την τακτική, να μεταθέτει την ευθύνη στους κατοίκους για το που πρέπει να πάνε, δημιουργεί τέτοιου είδους αντανακλαστικά, αντιμεταναστευτικά αντανακλαστικά, που προφανώς είναι μια ακροδεξιή λογική που
0: εγώ αυτό που λέτε δεν το δέχομαι πάντως. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι όποιος δεν συμφωνεί με αυτές τις μαζικές αφήξεις είναι ο παδός του Κασιδιάρη και ακροδεξιός, κυρία Συντηχάκη. Μα αυτό είπατε. Αυτό είπατε. Αυτό είπατε. Τα αντανακλαστικά τα ακροδεξιά είπατε.
10: Έτσι μπράβο. Εγείρει τέτοιου είδους αντανακλαστικά. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτής της κυβερνητικής πολιτικής σε δομές αθλειότητας. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε δομές αθλειότητας, να είναι κατουρημένοι, να είναι με κοριούς, να είναι ολοβρόμιστοι κτλ. Βεβαίως, άμα πάει να φτιάξει μια δομή και εμένα στο σπίτι μου απέναντι, άμα πάει να φτιάξει μια δομή κάποιος φυλακή, δεν θα μ' αρέσει. Δεν είναι ωραίο.
0: Μα συγγνώμη, εμείς δεν παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε αυτές τις δομές, κύριε Συντηχάκη. Εμείς δεν παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε αυτές τις δομές. Δεν μας χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αν είναι κατουρημένη μέσα και έχει κοριούς.
10: Ποιες δομές πρότυπα είναι?
0: Δεν ξέρω. Εγώ παίρνουμε χρήματα. Το αν εμείς ως χώρα ή ως Υπουργείο τα χρησιμοποιούμε με κακό τρόπο, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα για να γίνουν τέτοιες δομές. Προχθές φαντάζομαι την ακούσατε την είδηση με τις εταιρείες που μοιράστηκαν, δεν θυμάμαι και πόσα εκατομμύρια ευρώ για δομές σε όλη την Ελλάδα. Ναι.
10: Είναι υποκριτική η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Συντηχάκη, το τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσω.
10: Πολέμους, ναι. Και την άλλη δίνει χρήματα, υποτίθεται για την προστασία των μεταναστών και των προσφύγων. Όχι, τους αξιοποιούν όπως αξιοποιούσαν παλιά τα άλογα που τους κοιτούσαν στα δόντια, να δούνε ποιοι είναι υγιείς και ποιοι δεν είναι. Το ίδιο κάνουν και σήμερα. Το ίδιο κάνουν. Θέλουν δικηγόρους, θέλουν μηχανικούς, οι άλλοι στο πήρουν το εξώτερο. Όχι, δεν πάει έτσι. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε σωστοί απέναντι στην ιστορία και να σταθούμε στην πλευρά της σωστή της ιστορίας, πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε και αλληλέγγυοι απέναντι σε ξεριζωμένους που αποτελούν θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Έτσι, όταν τα ρίχνουμε όλα στους μετανάστες, βγάζουμε λάδι.
0: Μάλιστα.
10: Στον Τραμπ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έχω φύγει εκτός χρόνου. Κύριε Συντηχάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Μείναμε στο μεταναστευτικό. Την άλλη φορά πολύ ευχαρίστως. Να είστε καλά.
10: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
12: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
13: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα 0 για το ζήτημα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων πραγματοποιεί κρίσιμη τηλεδιάσκεψη. Στόχος η ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση μιας εναλλακτικής λύσης για τη χωροθέτηση της δομής. Στο μεταξύ, κάτοικοι των Αθανάτων θα βρίσκονται ξανά στους δρόμους, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη κατάσταση. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν στη διάθεσή τους η παραγωγή για την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ προκειμένου να διασφαλίσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αυξημένη προσέλευση στα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του λίγου ημερών βρέφους από τα Χανιά, το οποίο αποσωληνώθηκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζελίου. Ένα ακόμα βήμα για την πρόσβαση των πολιτών στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου γίνεται από το Δήμο. Η τεχνική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο χώρος δυτικά του μεγάρου είναι δημόσιος και μπορεί μετά από μικρές παρεμβάσεις να αξιοποιηθεί από το αστικό κτέλ ώστε να φτάνει έως εκεί το λεωφορείο. Ανησυχία για την επάρκεια της φέτας στους επόμενους μήνες προκαλεί μεγάλη μείωση στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος, με την τιμή της να κινείται ανωδικά και τις εκτιμήσεις του κλάδου να δείχνουν ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ΕΚΑΒ, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ανέδειξε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Χρειάζονται έως και 1.500 διασώστες σε όλη την Ελλάδα. 15 ελληνικές αρχαιότητες που είχαν διακινηθεί παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους, 5 χάλκινα αντικείμενα από τη λαθρανασκαφή του 1964 στο Αφρατή Βιάννου, που επανενώνονται με ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε το δικό του κανάλι streaming, το Tram TV, εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης του Αμερικανού Προέδρου με μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αθλητικά, 11 ποδοσφαιριστές του Όφη κλήθηκαν στις εθνικές ομάδες για τις προσεχείς υποχρεώσεις τους, ανάμεσά τους οι Ανδρούτσος, Σιέλης, Κοστούλας, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης. Οι διεθνείς του Όφη θα αγωνιστούν σε National League και προκριματικά του Euro U21. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν, φέρνοντας σποραδικές μπόρες και τοπικές βροχές, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Πυρετός διαβουλεύσεων για το επίμαχο θέμα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, για το οποίο αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Αυξημένη πίεση την ίδια ώρα δέχεται το νότιο μέτωπο του νησιού από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Καμπανάκι για τις συνήθειες των επίβολων στην Κρήτη χτυπούν τα στοιχεία ερευνών. Άτμισμα, ναργιλές και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στάθηκε αφορμή να ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη, με τις αρχές να ξεσκονίζουν κέντρα αισθητικής και εναλλακτικών θεραπείων. Να μην εγκριθεί η χωροθέτηση λειτουργίας δανειοθαλάμου στην περιοχή Φουσκές, στο Μοχό, ζητάει η τεχνική υπηρεσία του ΕΔΑΚ. Ζημιές σε σημαντικό μέρος της αμπελουργικής παραγωγής προκάλεσε η πρόσφατη βροχόπτωση με περίπου 10.

0: Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Πυρετός διαβουλεύσεων επικρατεί για το επίμαχο θέμα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, για το οποίο αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση με τη χωροθέτηση της δομής βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς τελειώνει ο χρόνος που έχει δώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης στην αυτοδιοίκηση για να παρουσιάσει μια εναλλακτικά αποδεκτή πρόταση για να μην προχωρήσει η εγκατάσταση της δομής στους αθανάτους. Η πλευρά των κατοίκων που αντιδρά και προειδοποιεί για δυναμικές κινητοποιήσεις χωρίς τέλος, αξιολογεί ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια και θεωρεί ότι υπάρχουν προτάσεις που μπορεί να γίνουν αποδεκτές και αφορούν στο ανατολικότερο τμήμα της Κρήτης, που όπως λένε κανείς δεν κατάλαβε γιατί βγήκε από το κάδρο. Ειδικότερα θεωρούν ότι μπορεί η δομή να χωροθετηθεί εκτός Δήμου Ηρακλείου προς την ανατολική πλευρά της Κρήτης, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν περιοχές μακριά από κατοικημένες εκτάσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς να προκληθούν κοινωνικές αντιδράσεις. Όμως αυτό που έχει σημασία, όπως τονίζουν, είναι να προχωρήσει η πρόταση αυτή μέσα από την αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι που αντιδρούν στη δομή των αθανάτων είχαν νωρίτερα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κύριο Συριγωνάκη, στον οποίο έθεσαν το ζήτημα αυτό και ζήτησαν την παρέμβασή του, ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση που γίνει η χωροθέτηση στους αθανάτους, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τις αντιδράσεις που θα προκύψουν. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς θα σταθούν οι δήμαρχοι της Κρήτης στην κατάσταση αυτή, που πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, που προειδοποιεί ότι θα βρίσκεται στο δρόμο για να αποτρέψει τη χωροθέτηση της δομής, την οποία δεν πρόκειται να αποδεχτεί. Όπως τονίζουν οι κάτοικοι οι οποίοι αντιδρούν, υπάρχουν τεράστια ζητήματα με το μη οριοθετημένο ρεύμα, με την κυκλοφοριακή σύνδεση, και εκκρεμούν και μία σειρά από εγκρίσεις για τη μετατροπή του πρώην τυποποιητήριου Σκουλούδη σε χώρο φιλοξενίας περίπου 400 ανθρώπων, που αφορά σε μια επικίνδυνη, όπως τονίζουν, και αδιαφανή επιλογή, η οποία δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες ούτε για τους φιλοξενούμενους, ούτε για την τοπική κοινωνία.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης, νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη.
2: Ο Δήμαρχος Ηρακλείου με παρακάλεσε εγγράφως,
3: ναι,
2: να γίνει αυτή η κουβέντα,
3: ναι,
2: μεταξύ των δημάρχων του νομού Ηρακλείου,
3: ναι,
2: και του αντιπεριφερειάρχη του νομού Ηρακλείου. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση. Στο νομό Ηρακλείου να υπάρξει επιτέλους ένας χώρος υποδοχής, όπως αντίστοιχα έγινε στην Αγιά. Και όπως, αν θέλετε, να άτυπα,
3: ναι,
2: λειτουργεί στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου. Είναι 148 στιβαγμένοι άνθρωποι σε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών. Το πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε πολύ βαριά το τίμημα της δυσφήμισης. Σε ένα τεράστιο νομό με τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, με δύο νοσοκομεία περιοπής, με αεροδρόμιο, με λιμάνι, δεν μπορεί να δεχτείτε ότι υπάρχει ένας χώρος κλειστός που μπορούμε να βάλουμε τους ανθρώπους προσωρινά για λίγες μέρες, που μετά τους μεταφέρουμε για να τα ακούσουν αυτό οι συμπατριώτες μας και οι συμπολίτες μας οι κριτικοί, τους πάμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε μόνιμες δομές? Υπάρχει δυνατότητα να βγάλουμε απόφαση πλειοψηφίας ότι θα πάει στην τάδε περιοχή και ως την άλλη? Αυτοδίκηση είναι ο Περιφερειάρχης. Ό,τι και να υποδείξει η Περιφέρεια,
3: ναι,
2: έτσι την επόμενη στιγμή η αγανάκτηση,
3: ναι,
2: να το ακυρώσει.
0: Την ίδια ώρα, αυξημένη πίεση δέχεται το νότιο μέτωπο της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις, με νέα περιστατικά να καταγράφονται στη Γάβδο, το νότιο Ηράκλειο αλλά και την Ιεράπετρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Από την Γάβδο και τα νότια παράλια του Ηρακλείου μέχρι την Ιεράπετρα, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαρκές κύμα μεταναστευτικών αφίξεων. Οι λέμπες συνεχίζουν να εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του νότιου θαλάσσιου μετώπου, από την θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μέχρι και τους καλούς λιμένες και την Ιεράπετρα. Ενδεικτικά, μόνο στις 15 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 4 διαφορετικά περιστατικά, με συνολικά 235 ανθρώπους να εντοπίζονται ή να διασώζονται σε Γάβδο, καλούς λιμένες και Ιεράπετρα. Η εικόνα δεν αφορά πλέον σε συγκεκριμένο σημείο. Οι επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές, ενώ οι τοπικές κοινωνίες καλούνται στη συνέχεια να διαχειριστούν την προσωρινή παραμονή των ανθρώπων που φτάνουν στο νησί. Στην Ιεράπετρα το πρόβλημα έχει πάρει πλέον ιδιαίτερα συγκεκριμένες διαστάσεις. Μόλις τη Δευτέρα, 50 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στην παραλιακή πλατεία της πόλης, όπου πέρασαν τη νύχτα στα κιόσκια, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος κατάλληλος χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Την ίδια μέρα εντοπίστηκε και νέα λέμβος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον αριθμό των ανθρώπων που έπρεπε να διαχειριστούν οι τοπικές αρχές. Ο Δήμος Ιερά Πέτρας έχει πλέον περιορισμένες επιλογές. Το παλιό

0: Δημοτικό σχολείο της Μακρυλιάς, που χρησιμοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα ως προσωρινός χώρος, έκλεισε μετά τις αντιδράσεις και τις ζημιές που καταγράφηκαν, με τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη να δηλώνει ότι ο Δήμος δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή σταθερό χώρο για τη φιλοξενία νέων αφίξεων. Ο ίδιος έχει περιγράψει την Ιερά Πέτρα ως μια περιοχή που πλέον δέχεται πολύ μεγαλύτερη πίεση, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, ενώ σε ολόκληρο το 25 είχαν φιλοξενηθεί στην περιοχή 880 μετανάστες. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2026, ο αριθμός έχει ήδη φτάσει τους 2.633.
1: Καμπανάκι για τις συνήθειες των εφήβων στην Κρήτη χτυπούν τα στοιχεία ερευνών. Άτμισμα και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε αρκετές περιπτώσεις πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Την ίδια ώρα η πρόσβαση των ανηλίκων στο αλκοόλ φαίνεται να παραμένει ιδιαίτερα εύκολη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθειών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας. Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ σχεδόν 3 στους 10, ποσοστό 29%, δηλώνουν ότι το χρησιμοποίησαν μέσα στον τελευταίο μήνα. Υψηλά είναι και τα ποσοστά για τον αργυλέ. Το 37% των μαθητών στην Κρήτη έχει δοκιμάσει, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% αναφέρει χρήση τον τελευταίο μήνα. Την ίδια ώρα, σχεδόν ένα στους 4 θεωρεί ότι το καθημερινό κάπνισμα αναργυλέ δεν εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατανάλωση αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει πιει μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει κατανάλωση τουλάχιστον 5 ποτών σε μια περίσταση τον τελευταίο μήνα. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ενώ το 94% θεωρεί εύκολη την πρόσβαση σε αλκοόλ. Ακόμη περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί σε όχημα όπου ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ. Αντίθετα, στις παράνομες ουσίες, η Κρήτη καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Η έρευνα πάντως αναδεικνύει ως βασικά σημεία προβληματισμού για τους εφήβους του νησιού το άτμισμα, τον αργυλέ και την κατανάλωση αλκοόλ.
1: Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει ένα μπαράζ ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αρχές να ξεσκονίζουν κέντρα αισθητικής και εναλλακτικών θεραπείων. Το κύμα των αποκαλύψεων έφτασε γρήγορα και στο νησί μας, όπου οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι βρίσκονται πλέον σε κατάσταση συναγερμού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Στο μικροσκόπιο των αρχών και των τοπικών επιστημονικών συλλόγων βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η δράση ιατρίων και κατάλληλων προσώπων που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, η οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας κυκλώματα που σχετίζονται με μη εγκεκριμένες θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας, οι έλεγχοι και στην Κρήτη έχουν ενταθεί κατακόρυφα. Στο Ηράκλειο, ο Ιατρικός Σύλλογος εξετάζει ενδεχώς τη δραστηριότητα συνταξιούχου οδοντιάτου. Η συγκεκριμένη γυναίκα αυτοπροβάλλεται στο διαδίκτυο ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίως εντέρου, διαφημίζοντας υπηρεσίες όπως ο βιοσυντονισμός, χρονοβελονισμός και άλλα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένες ενέργειες συνιστούν ιατρικές πράξεις. Σε περίπτωση που αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ο Σύλλογος θα κινηθεί νομικά για το αδίκημα της αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος. Από την πλευρά της, η συνταξιούχος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν προβαίνει σε ιατρικές πράξεις. Την ίδια ώρα, στα Χανιά, ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης προετοιμάζει μηνυτήριες αναφορές εις βάρος αισθητικών και κέντρων αισθητικής, τα οποία φέρεται να πραγματοποιήσουν παράνομα ενέσιμες θεραπείες, πράξεις που επιτρέπονται αυστηρά και μόνο από εξειδικευμένους γιατρούς. Η περίπτωση, ωστόσο, που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορά κτηνίατρο της περιοχής. Σύμφωνα με καταγγελίες που εξετάζονται, ο κτηνίατρος φέρεται να προσέφερε υπηρεσίες αισθητικής ιατρικής σε ανθρώπους, εφαρμόζοντας μπότοξ και άλλα σε ιδιαίτερα δελεαστικές και χαμηλές τιμές. Οι υποθέσεις αυτές της Κρήτης δεν είναι μεμονωμένες. Έρχονται να προσθεθούν σε ένα ευρύτερο κύμα ελέγχων σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο πυροδοτήθηκε από τις έρευνες γύρω από τις θεραπείες που έλαβε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ενδεικτικό του προβλήματος είναι το γεγονός ότι σε πρόσφατους αρρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών εντοπίστηκαν περισσότερες από 280 παραβάσεις.
1: Ζημιές σε σημαντικό μέρος της αμπελουρικής παραγωγής προκάλεσε η πρόσφατη βροχόπτωση, με περίπου 15-20% των αμπελών να παραμένει ακόμα τρίγητο. Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να τις δηλώσουν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα στα ΚΕΠ της περιοχής όπου βρίσκονται τα αγροτεμαχιά τους. Την ίδια ώρα, η διακοπή των εξαγωγών έχει πλήξει την εμπορική αξία των επιτραπέζιων σταφυλιών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Σημαντικές ζημιές στα μπέλια της Κρήτης έχει προκαλέσει η πρόσφατη βροχόπτωση, με ένα μέρος της παραγωγής να παραμένει ακόμη ατρίγητο, όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο συνδικαλιστής και παλιός αμπελουργός Πρίαμος Ιερονυμάκης. Εκτιμά ότι περίπου το 15 με 20% του συνολικού αμπελώνα παραμένει ατρίγητο, καθώς η παραγωγή σε αρκετές περιοχές έχουν υποστεί ζημιές και δεν έχουν προχωρήσει στον τρίγο. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για τα επιτραπέζια σταφύλια, καθώς η βροχή είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι εξαγωγές, με συνέπεια να χαθεί σημαντικό μέρος της εμπορικής τους αξίας. Ο κύριος Ιερονυμάκης προειδοποίησε ότι εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για νέα βροχόπτωση την Τετάρτη, κινδυνεύει πλέον να χαθεί και η αξία των ενοστάφυλων που παραμένουν στα μπέλια. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές από την πρόσφατη βροχόπτωση μπορούν να προχωρήσουν σε δήλωση ζημιάς, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημίωσης. Όπως διευκρίνησε, οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν άμεσα, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, στα κατατόπους ΚΕΠ, που αντιστοιχούν στην περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια. Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, χρειάζεται από όλους όσοι έχουν ήδη τριγήσει. Όπως ανέφερε ο Πρίαμος Ιερονυμάκης, οι παραγωγοί που έχουν ολοκληρώσει τον τρίγο δεν θα πρέπει να δηλώσουν ζημιές στα αμπέλια που πλέον δεν μπορούν να ελεγχθούν, καθώς απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα αυτοψίας από γεωπόνο για την καταγραφή της ζημιάς.
1: Να μην εγκριθεί η χωροθέτηση λειτουργίας δάνειο θαλάμου στην περιοχή Φουσκιές στο Μοχό, ζητάει η τεχνική υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ, με μια τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση που θεμελιώνει ότι μπορεί να προκληθούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του Χιτά και μείζωνα περιβαλλοντικά θέματα. Περισσότερα θα μας πει και πάλι η Λιλιάντα Φερμάκη. Λίλιαν.
4: Βεβαίως, Λευτέρη, η τεχνική έκθεση του ΕΣΔΑΚ ζητά να εξεταστεί εναλλακτική επιλογή για τη χωροθέτηση του δανειοθαλάμου από αυτή που έχει οριστεί στην περιοχή Φουσκές στο Μοχό, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η απόσταση από το Χιτά Χερσονήσου δεν ξεπερνά τα 600 μέτρα. Όπως τεκμηριώνει, η λειτουργία του δανειοθαλάμου προβλέπει ανατινάξεις και δονήσεις που εγείρουν τεράστιους κινδύνους σε σχέση με την υποδομή της μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς ολοκλήρωσε ο κίνδυνος διαφυγής ρήπων προς τους υπόγειους υδροφορείς. Και την ίδια στιγμή μπορεί να προκληθούν επικίνδυνα φαινόμενα από τη διατάραξη των σωληνώσεων του βιοαερίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με το περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο που προκύπτει. Στην τεχνική έκθεση τεκμηριώνεται ότι η δόνηση από την ανατίναξη που προβλέπεται στο δανειοθάλαμο μεταδίδεται στο γεωλογικό υπόβαθρο ως δυναμική φόρτιση και μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικό τρόπο σε φυσικό βράχο, σε επιχώματα, σε αναχώματα κυττάρων και σε θαμμένους αγούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο να μην προκύψει στο Χιτά κάποια άμεση και ορατή βλάβη, διότι αυτό το οποίο εκτιμάται είναι ότι οι επαναλαμβανόμενες φορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν μικρομετακινήσεις, διάφορες καθυζήσεις, καταπώνηση των συγκολλήσεων και των αγκυρώσεων. Η τεχνική έκθεση του ΕΣΔΑΚ βάζει στο κάδρο και το τι σημαίνει η λειτουργία του δανειοθαλάμου, που λειτουργεί με ανατινάξεις, σε περίπτωση διαρροής στραγγισμάτων, τα οποία μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα να φτάσουν σε διάφορα υδροφόρα υποστρώματα, σε μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στο φράγμα Μποσελέμη. Επίσης, κρίσιμη παράμετρος είναι ότι η Χιτά απέχει 600 μέτρα από το δανειοθάλαμο, διαθέτει δίκτυο απαγωγής βιοαερίου και πυρσοκάψης, και η ασφάλεια των συστημάτων του αποτελούν κορυφαίο ζητούμενο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η έκθεσή του σε επικίνδυνα φαινόμενα που μπορούν να προκληθούν από τη διατάραξη σωληνώσεων του βιοαερίου.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Προχωράει η λύση για την πρόσβαση με το αστικό λεωφορείο στο αστυνομικό Μεγάλο Ηρακλείο. Η αυτοψία του Δήμου έδειξε ότι ο χώρος δυτικά του Μεγάλου είναι δημόσιος και μπορεί με μικρές παρεμβάσεις να διαμορφωθεί, έτσι ώστε το λεωφορείο να αποβιβάζει τους πολίτες έξω από το Μέγαρο, να κάνει αναστροφή και να συνεχίζει το δρομολόγιο του. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Προχωρούν οι διαδικασίες για να μπορεί το αστικό λεωφορείο να φτάνει μέχρι το αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών που μετακινούνται με την αστική συγκοινωνία. Μιλώντας εκ νέου σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, Δημήτρης Σπυριδάκης, ανέφερε ότι η τεχνική υπηρεσία έκανε αυτοψία στον χώρο δυτικά του αστυνομικού μεγάρου και διαπίστωσε ότι πρόκειται για δημόσιο χώρο. Όπως είπε, από τη στιγμή που πρόκειται για δραστηριότητα του αστικού κτέλ, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η συγκεκριμένη λύση. Η αυτοψία έδειξε ότι απαιτούνται ορισμένες μικρές αλλά απαραίτητες παρεμβάσεις στον χώρο, με τον Αντιδήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος δεν έχει πρόβλημα να τις προχωρήσει. Το επόμενο βήμα είναι η πρόταση να συζητηθεί στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και, εφόσον εγκριθεί, να ακολουθήσει η Δημοτική Επιτροπή και στη συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα ώστε το λεωφορείο να μπορεί να φτάνει

0: έξω από το Μέγαρο, να αποβιβάζει με ασφάλεια τους πολίτες, να κάνει αναστροφή και να συνεχίζει κανονικά το δρομολογιό του. Σήμερα, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, υπάρχει στάση του αστικού κτέλ στη συμβολή των οδών Ορακίων και Καρτερού σε σχετικά κοντινή απόσταση από το αστυνομικό Μέγαρο. Ωστόσο, όπως έχει αναδειχθεί, το πρόβλημα είναι ότι από το σημείο της αποβίβασης μέχρι το Μέγαρο δεν υπάρχει ασφαλής υποδομή για πεζούς, ούτε καν κανονικό πεζοδρόμιο. Έτσι, η λύση που πλέον δρομολογείται έρχεται να καλύψει το κενό αυτό, επιτρέποντας την προσέγγιση του λεωφορείου στο ίδιο το αστυνομικό Μέγαρο, χωρίς να απαιτείται από τους πολίτες να διανύουν το συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής πεζή σε συνθήκες που δεν προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Σπυριδάκη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Και είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα δημιουργεί προβλήματα σε αυτούς που θέλουν να επισκεφτούν το αστυνομικό Μέγαρο. Η τεχνική υπηρεσία έκανε τη σχετική έρευνα.
1: Ναι.
2: Όντως ο χώρος έξω και δυτικά από την αστυνομική διεύθυνση είναι δημοτικός χώρος. Στη συνέχεια έγινε μία αυτοψία για να δούμε πώς μπορεί να συγκροτηθεί η επέκταση του δρομολογίου του αστικού κτέλ. Είδαμε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε αυτήν την διαδικασία. Η αυτοψία έδειξε ότι απαιτούνται κάποιες πολύ μικρές παρεμβάσεις στο χώρο για να δημιουργήσουμε εκεί το πλάτεμα όπου θα μπορεί να κάνει αναστροφή το αστικό λεωφορείο, να δημιουργήσουμε μια στάση.
1: Στο διακύβευμα των εκλογών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σε μια ιδιαίτερα τεταμένη διεθνή συγκυρία, με τον πλανήτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο πολέμους. Περισσότεροι από 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για μια εβδομάδα πυκνών διπλωματικών επαφών, ομιλιών και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η φετινή Γενική Συνέλευση έχει ξεχωριστή σημασία για τον Αντώνιο Γκουτέρες, καθώς είναι η τελευταία της δεκαετούς θητείας του ως Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται επίσης ενημέρωση υψηλού επίπεδου για το Συμβούλιο για την Ειρήνη του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο έχει αναλάβει το ρόλο της ανοικοδόμησης της Γάζας. Η Γαλλία σχεδιάζει παράλληλα νέα συνάντηση για τη λύση των δύο κρατών, ένα χρόνο μετά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από το Παρίσι και άλλες δυτικές κυβερνήσεις στο περιθώριο της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Ιδιαίτερη θέση στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Γκουτέρες έχει τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερο από το μισό της τελευταίας συνέντευξης τύπου του πριν από την έναρξη των εργασιών αφιερώθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξή της. Στις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία Τουρκία-ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της άμυνας.
1: Νέα Μεγάλη Άνοδο καταγράφει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, με τη χονδρεμπορική τιμή να ξεπερνάει για πρώτη φορά φέτος τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εκτείναξη των τιμών εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύονται οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος τους επόμενους μήνες. Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έναντι 76 ευρώ την αντίστοιχη μέρα πέρυσι. Στο μεταξύ, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος. Διευκρινίζεται ότι οι εν ενεργεία δικαιούχοι που δεν θα προβούν στην εν λόγω ενέργεια κινδυνεύουν να χάσουν αυτομάτως την έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα που φτάνει έως και το 70%. Η υποβολή αιτήσεων των πολιτών γίνεται στην πλατφόρμα της Σίδικα με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό.

0: ελληνικό λογαριασμό. Έχεις καμιά ιδέα?
1: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
8: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Προσιλοποίηση οδεύουν τα 14 μέτρα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός από την Παρασκευή. Διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Ακούμε το ρεπορτάζ.
9: Έως και 4 ενίκια δώρο για ενοικιαστές, αύξηση αποδοχών 130 ευρώ το μήνα για τρίτεκνους, από 1.000 έως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, από 150 έως 400 ευρώ μεγαλύτερο επίδομα, 400 ευρώ σε συνταξιούχους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αυξήσει σε όλες τις συντάξεις είναι μερικά μόνο από τα 14 νέα μέτρα και παροχές, τα οποία θα κάνουν πρεμιέρα από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι τις εορτές. Το χρονοδιάγραμμα των 100 ημερών προβλέπει διαδοχικές πληρωμές και παρεμβάσεις που θα γίνονται κατά κύματα από τα τέλη του μήνα έως τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, την ερχόμενη Παρασκευή έρχεται η καταβολή διπλής επιστροφής ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Στις 30 Νοεμβρίου καταβάλλεται η τακτική επιστροφή ενοικίου για μισθώσεις έτους 2025. Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει η καταβολή της αυξημένης ετήσιας ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε συνταξιούχους. Στα τέλη Δεκεμβρίου θα γίνει η προπληρωμή των αυξημένων συντάξεων του Ιανουαρίου 2027 με αύξηση τουλάχιστον 2,6%. Στα τέλη Δεκεμβρίου επίσης ξεκινάει και η μειωμένη παρακράτηση φόρου για μισθωτούς δημοσίου και συνταξιούχους. Από τα τέλη Δεκεμβρίου και κάθε χρόνο θα γίνεται πλέον αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή στα αναπηρικά επιδόματα. Αυξάνεται το επίδομα γέννησης στις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο. Για οικογένειες με παιδιά από φέτος αυξάνεται 10% η αποζημίωση των βάουτσερς για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Καταργείται η μείωση 50% στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Επανέρχεται η καταβολή εθνικής σύνταξης σε δικαιούχους που λαμβάνουν διπλή σύνταξη. Το πρόγραμμα προλαμβάνω επεκτείνεται και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης που έληξε 31 Αυγούστου. Μονιμοποιείται με εθνικούς φόρους μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η συνέχιση του προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης για νέους που αποχωρούν από μονάδες παιδικής προστασίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Από την 1η Νοεμβρίου ξεκινάει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αγγλία.
8: Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας στέλνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η ΑΔΕ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
10: Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν οφειλές στα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησε τις ενημερώσεις, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στο πληροφοριακό σύστημα πριν περάσει στη βεβαίωση των χρεών και των προβλεπόμενων κυρώσεων. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η αρμόδια διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποστέλει ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια στους οφειλέτες. Παράλληλα, στις περιπτώσεις που η ηλεκτρονική επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή, οι ΔΟΗ και ΚΕΦΟΔΕ θα ενημερώσουν τους φορολογούμενους ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές. Η ειδική πλατφόρμα στο MyCar ανοίγει την 1η Οκτωβρίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου. Η ηλεκτρονική βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του έτους 2021 θα διενεργηθεί από την ΑΕΔΕ έως τις 3 Δεκεμβρίου του 2026. Αν ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εκπρόθεσμα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν όφιλε τα τέλη ή το πρόστιμο, η αρμόδια φορολογική υπηρεσία τα εξετάζει για να προχωρήσει σε διαγραφή. Όσοι δεν καταφέρουν να ακυρώσουν τις κυρώσεις διοικητικά, διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
8: Ξεκινά φάση υλοποίησης της ανάπλασης της λεωφόρου Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης με το ΔΔΕ προϋπολογισμού 260.000 ευρώ. Με 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες κατά περισσότερο από 50%, με διαρκείς παρετήσεις ειδικευμένων και συνολικά με συνθήκες επισφάλειας, λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με τα όσα επανέλαβαν σε συνέντευξη τύπου που διοργάνωσαν από κοινού η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και ο Ιατρικός Σύλλογος. Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 20χρονου Έλληνα και ενός 23χρονου Αλοδαπού, προχώρησαν στα Χανιά αστυνομικοί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών κατά τη διάρκεια ελέγχου στους δύο άντρες, αλλά και σε υπαίθριο χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 23χρονος για την απόκρυψη ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 38 γραμμάρια κάναβης, σιγαριά ακριβίας και άλλα σύνεργα. Νέες πιέσεις για τη φέτα, με την επάρκεια πρόβιου γάλακτος να βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα αποθέματα περιορίζονται, η ζήτηση από το εξωτερικό παραμένει υψηλή και ο κλάδος προειδοποιεί ακόμα και για νέες αυξήσεις στην τιμή του συγκεκριμένου τυριού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
11: Η φέτα, ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγημα προϊόντα της χώρας και το λεγόμενο εθνικό μας τυρί, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με πιέσεις. Η μειωμένη διαθεσιμότητα πρόβειου γάλακτος αλλά και το αυξημένο κόστος της πρώτης ύλης έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις, ενώ η κατανάλωση στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει. Την ίδια ώρα οι εξαγωγές παραμένουν ισχυρές. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων που έπληξε την ελληνική κτηνοτροφία την τελευταία διετία και οδήγησε στη θανάτωση χιλιάδων ζώων. Νέο καμπανάκι χτύπησε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Αράντης. Όπως ανέφερε, τα διαθέσιμα αποθέματα πρόβειου γάλακτος βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και ενδέχεται να μην φτάσουν μέχρι το τέλος του έτους, την ώρα που η ζήτηση από το εξωτερικό αυξάνεται. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων στην τιμή της φέτας. Η πίεση στην παραγωγή πάντως δεν είναι καινούρια. Το αυξημένο κόστος ζωοτροφών και ενέργειας μετά το 2022, αλλά και οι καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ στη Θεσσαλία το 2023, είχαν ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κτηνοτροφία και στην επάρκεια της πρώτης ύλης. Και τώρα η ευλογία έρχεται να προσθέσει μια ακόμη σημαντική δοκιμασία για τη φέτα, την ώρα που η διεθνή ζήτηση για το ελληνικό προϊόν παραμένει υψηλή.
8: Έσιο τέλος είχε περιπέτεια του 14χρονου μαθητή Αμαία στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε καταπιεί μια κάλτσα κατά τη μεταφορά του με σχολικό όχημα. Εκείνη αφαιρέθηκε με επιτυχία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το παιδί είναι καλά στην υγεία. Το ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 14χρονου μαθητή με αναπηρία στο Ηράκλειο, που χθες βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την καταγγελία της μητέρας του ότι κατάπιε την κάλτσα του κατά τη μεταφορά του με σχολικό όχημα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παγνί και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση του ξένου σώματος από το στομάχι. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη μητέρα του να ενημερώνει ότι όλα πήγαν καλά. Η υπόθεση, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ζήτημα των συνθήκων μεταφοράς του 14χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, ο μαθητής που μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάζεται συνεχή επίβλεψη, πήγαινε από τις Αρχάνες στο ΕΚ Ηρακλείου, στην Αλικαρνασσό, χωρίς συνοδό. Η μητέρα υποστηρίζει ότι είχε ζητήσει να υπάρξει συνοδός και ότι είχε ενημερώσει για την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του παιδιού. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αγωνία στην οικογένεια, ιδιαίτερα καθώς μετά τη μεταφορά του στο Παγνί υπήρξε αναμονή μέχρι να καταστεί διαθέσιμο χειρουργικό τραπέζι. Από την πλευρά του νοσοκομείου είχε διευκρινιστεί ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε εξέλιξη άλλα σοβαρά παιδοχειρουργικά περιστατικά και ότι το παιδί θα χειρουργούνταν μόλις ολοκληρωνόταν ένα από αυτά. Τελικά η επέμβαση πραγματοποιήθηκε το βράδυ και η κάλτσα αφαιρέθηκε

0: βάζοντας τέλος στην αγωνία των γονιών. Πλέον, πέρα από την πορεία ανάρρωσης του παιδιού, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις συνθήκες με τις οποίες πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις μαθητών με βαριές αναπηρίες.
1: Νέα δεδομένα για όσους αναζητούν πρώτη κατοικία φέρνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Το νέο πρόγραμμα διευρύνει τα όρια σε αξία κινήτου, ηλικία και χρηματοδότηση, ενώ αυξάνονται και τα εισοδηματικά περιθώρια για οικογένειες με παιδιά. Με τους νέους όρους μπορούν να επωφεληθούν περισσότερα νοικοκυριά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέα δεδομένα για την αγορά πρώτης κατοικίας φέρνει το Σπίτι μου 3 με σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης και περισσότερα περιθώρια για τους ενδιαφερόμενους. Το νέο πρόγραμμα συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ διευρύνει τα όρια σε σχέση με τους δύο προηγούμενους κύκλους. Στις 300.000 ευρώ αυξάνεται πλέον η ανώτατη αξία του ακινήτου από 250.000 ευρώ που ήταν πριν, ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου διαμορφώνεται στις 230.000 ευρώ από 190.000 που ήταν στο Σπίτι μου 2. Παράλληλα, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, περιορίζοντας το ποσό της ίδιας συμμετοχής που χρειάζεται να διαθέσει ο αγοραστής. Διευρύνεται και το ηλικιακό όριο, καθώς πλέον θα μπορούν να ενταχθούν δικαιούχοι έως 55 ετών, έναντι 50 ετών στους προηγούμενους κύκλους του Σπίτι μου. Επιπλέον, αυξάνεται η εισοδηματική προσάυξηση για οικογένειες με παιδιά στις 7.000 ευρώ για κάθε παιδί από 5.000 που ήταν πριν. Στόχος του νέου κύκλου είναι να στηριχθούν περίπου 15 έως 20.000 νοικοκυριά. Οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο υψηλών τιμών στην αγορά κατοικίας που έχει περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για όσους αναζητούν πρώτη κατοικία. Με το Σπίτι μου 3 διευρύνονται τα όρια στην αξία του ακινήτου, την ηλικία, τη χρηματοδότηση και τα εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιδοτούμενη χρηματοδότηση.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.690,5 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,54% τζίρος σε 138,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, τη τηλεδιάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Super League με θέματα που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος μέσω της συμμετοχής των ομάδων σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών εσόδων. Την έναρξη της συνεργασίας με τον Ντεγκαρίνια ανακοίνωσε η Επισκοπή με τον 35χρονο Πορτογάλο τεχνικό να αναλαμβάνει την ομάδα εν ώψη τη συνέχεια στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται στην αρχή της ημέρας έθριος καιρός, γρήγορα όμως ο καιρός θα χαλάσει και αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2 έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
5: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε

0: 9 BPM πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρετός διαβουλεύσεων για το επίμαχο θέμα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, για το οποίο αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Αυξημένη πίεση δέχεται το νότιο μέτωπο της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις, με νέα περιστατικά να καταγράφονται στη Γάβδο, το Νότιο Ηράκλειο και την Ιερά Πέτρα. Καμπανάκι για τις συνήθειες των εφήβων στην Κρήτη χτυπούν τα στοιχεία ερευνών. Άτμισμα, ναργιλές και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, σε αρκετές περιπτώσεις πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων σε όλη τη χώρα και την Κρήτη, με τις αρχές να ξεσκονίζουν κέντρα αισθητικής και εναλλακτικών θεραπείων. Να μην εγκριθεί η χωροθέτηση λειτουργίας δανειοθαλάμου στην περιοχή Φουσκές στο Μοχό, ζητάει η τεχνική υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ, με μια τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση που θεμελιώνει ότι μπορεί να προκληθούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του κύτταρου και μείζωνα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ζημιά σε σημαντικό μέρος της αμπελουργικής παραγωγής προκάλεσε η πρόσφατη βροχόπτωση, με περίπου 15 έως 20% των αμπελών να παραμένουν ακόμη ατρίγητα. Ξεκινούν τα 14 μέτρα της ΔΕΘ από την Παρασκευή, διπλή επιστροφή φόρου ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας τους, στέλνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ΑΔΕ. Νέα δεδομένα για όσους αναζητούν πρώτη κατοικία, φέρνει το σπίτι μου 3. Το νέο πρόγραμμα διευρύνει τα όρια σε αξία κοινή του ηλικία και χρηματοδότηση. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

κι όμως όλα έχουν μείνει ίδια. Πέρασαν οι μήνες σαν καπνός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτως επικράτησε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Χανιόπορτας στο Ηράκλειο μετά την κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε οικία στην οδό Ηλέκτρας. Μεγάλα κομμάτια τσιμέντου και σοβάδων έπεσαν στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο σημείο σπέβδει κλιμάκιο της πολεοδομίας για έλεγχο της στατικότητας του κτηρίου. Σημαντικές ζημιές στα αμπέλια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκάλεσαν οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, με το 15-20% του αμπελώνα να παραμένει ακόμη ατρίγητο. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στα επιτραπέζια σταφύλια, ενώ οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές καλούνται να τις δηλώσουν άμεσα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα στα αρμόδια ΚΕΠ, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία για πιθανή αποζημίωση. Προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας έως το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση των πολιτών. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και, εφόσον εγκριθεί, θα ακολουθήσουν η Δημοτική Επιτροπή και η έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ώστε το λεωφορείο να φτάνει με ασφάλεια έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και επιβαρυντικών συνηθειών από εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με έρευνα. Το 56% των 16χρονων έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ το 82% έχει καταναλώσει αλκοόλ τον τελευταίο χρόνο. Υψηλά είναι και τα ποσοστά χρήσης ναργιλέ και συνδυασμού αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, με αρκετούς δείκτες να ξεπερνούν το πανελλαδικό μέσο όρο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης στη Ρόδο μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή. Ο πυροσβέστης τραυματίστηκε λίγο μετά τις 12.30 σήμερα, όταν επιχείρησε να προσεγγίσει περιπατητές που είχαν ζητήσει βοήθεια. Ανωδικά και πάλι, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι και την αμόλυβδη στην Ελλάδα να αγγίζει και να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα στήριξης για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων ξεπερνά ήδη τα 2,40 ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο το ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 43,7%, ενώ η απλή αμόλυβδη κατά 24,9%. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς νωρίς το απόγευμα κατέρευσε τμήμα μπαλκονιού από οικοδομή στην οδό Ηλέκτρα στην περιοχή της Χανιόπορτας επάνω από το στάδιο. Ζημιές προκλήθηκαν μόνο σε σταθμευμένα οχήματα. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεση συντήρηση των γερασμένων προσώπων κτισμάτων της πόλης. Ώρα 0 για το ζήτημα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς η Περιφερειακή Ένωση Δήμων πραγματοποιεί κρίσιμη τηλεδιάσκεψη, στόχος η ανταλλαγή απόψεων και η αναζήτηση εναλλακτική για τη χωροθέτηση της δομής. Στο μεταξύ, κάτοικοι των Αθανάτων βρίσκονται και πάλι απόψε στους δρόμους, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση. Παράταση έως την Παρασκευή 25 του μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του ολίγων ημερών βρέφους από τα Χανιά, το οποίο αποσωληνώθηκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου. Ανησυχία για την επάρκεια της φέτας στους επόμενους μήνες προκαλεί μεγάλη μείωση στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος, με την τιμή της να κινείται ανωδικά και τις εκτιμήσεις του κλάδου να δείχνουν ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Άστατο καιρό με ασθενείς βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και μέτριους ανέμους προβλέπει για αύριο Τετάρτη στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναλυτικά το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, καθώς η μέγιστη τιμή κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη τη νύχτα θα πέσει στους 17 με 18 βαθμούς. Αυξημένη θα είναι η υγρασία, που θα φτάσει κατά μέσο όρο το 79%. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και

0: Καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα Μεγάλη Άνοδο καταγράφει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χονδρεμπορική τιμή να ξεπερνά για πρώτη φορά φέτος τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πείρα του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επαναλαμβάνει ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Τον ασκό του έολου άνοιξε η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τις έρευνες των αρχών για τις λεγόμενες θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας να έχουν επεκταθεί και στην Κρήτη με στοχευμένους ελέγχους σε Ηράκλειο και Χανιά. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ΕΚΑΒ, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ανέδειξε ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος. Χρειάζονται, όπως είπε, έως και 1.500 διασώστες σε όλη τη χώρα. Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, ενώ το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος. 15 ελληνικές αρχαιότητες που είχαν διακινηθεί παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στην Ελλάδα, ανάμεσα τους 5 χάλκινα αντικείμενα από τη λαθρανασκαφή του 1964 στο Αφρατή Βιάνου που επανενώνονται με ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης που έγινε σήμερα με αντικείμενο τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Οι ελάχιστοι αυτοδιοικητικοί που έλαβαν μέρος δεν παρουσίασαν καμία απολύτως εναλλακτική πρόταση, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τη χωροθέτηση της δομής στην περιοχή των Αθανάτων. Αυξημένη πίεση δέχεται το νότιο μέτωπο της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφήξεις, με νέα περιστατικά να καταγράφονται σε Γάβδο, Νότιο Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Καμπανάκι για τις συνήθειες των εφήβων στην Κρήτη χτυπούν τα στοιχεία ερευνών. Άτμισμα, ναργιλές και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε αρκετές περιπτώσεις πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη, με τις αρχές να ξεσκονίζουν κέντρα αισθητικής και εναλλακτικών θεραπείων. Να μην εγκριθεί η χωροθέτηση λειτουργίας δανειοθαλάμου στην περιοχή Φουσκέ στο Μοχό, ζητά τεχνική υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ με μια τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση που θεμελιώνει ότι μπορεί να προκληθούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του χώρου υγειονομικής σταφής απορριμμάτων και μείζωνα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ζημιά σε σημαντικό μέρος της αμπελουργικής παραγωγής προκάλεσε πρόσφατη βροχόπτωση με περίπου 15-20% των αμπελώνων να παραμένει ακόμα ατρίγητο. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 αποστέλει μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άστατο καιρό με ασθενείς βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και μετριούς ανέμους προβλέπει για αύριο Τετάρτη στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Λίγο μετά τις 7 εδώ στο Ράδιο Κρήτη ξεκινάμε τη δίωρη εκπομπή μας. Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας στείλετε απλώς ένα καλησπέρα, ένα γεια. Το τηλέφωνο μας είναι ανοιχτό. Στέλνετε στο 6944 94 24 84. Ανοιχτή είναι και η σελίδα μας στο Facebook. Υπάρχουν κάτι μελωδίες. Έτσι θα μας αναζητήσετε, θα μας βρείτε. Περιμένουμε νέα σας ή τους χαιρετισμούς σας. Όχι τους αποχαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν αποχαιρετισμοί που λέγονται δυνατά και τελειώνουν με μια αγκαλιά, και υπάρχουν και άλλοι που δεν υπόθηκαν ποτέ. Είναι κάποιοι άνθρωποι που αποχαιρετήσαμε, αλλά συνεχίσαμε για χρόνια να τους κουβαλάμε μέσα μας. Υπάρχουν εποχές που τελείωσαν χωρίς να μας ρωτήσουν αν ήμασταν έτοιμοι, και υπάρχουν και τόποι από τους οποίους μπορεί να φύγαμε, αλλά ένα κομμάτι μας έμεινε εκεί. Ίσως γι' αυτό ο αποχαιρετισμός δεν είναι απλώς μια στιγμή, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι η δύσκολη προσπάθεια να αποδεχτούμε ότι κάτι που υπήρξε σημαντικό δεν θα συνεχίσει να υπάρχει με τον ίδιο τρόπο. Τι λέτε, μιλάμε για αποχαιρετισμούς σήμερα? Καλώς ήρθατε.

Δεν είναι όλοι οι αποχαιρετισμοί ίδιοι. Κάποιους τους επιλέγουμε και κάποιους μας τους επιβάλλει η ζωή. Σε άλλους ξέρουμε ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε, ενώ σε άλλους καταλαβαίνουμε πολύ αργότερα ότι κάτι είχε ήδη τελειώσει. Το δύσκολο είναι πως η καρδιά δεν ακολουθεί πάντα τη λογική. Μπορεί το μυαλό να ξέρει ότι πρέπει να προχωρήσουμε και μέσα μας να υπάρχει ακόμα μια φωνή που περιμένει. Ίσως γι' αυτό ορισμένοι αποχαιρετισμοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο από όσο νομίζουμε.

Υπάρχουν σχέσεις που δεν τελειώνουν με μια μεγάλη σύγκρουση. Απλώς κάποια στιγμή οι δύο άνθρωποι απομακρύνονται. Έτσι απλά. Λιγότερες κουβέντες, λιγότερες συναντήσεις, λιγότερη παρουσία. Και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι ένας άνθρωπος που κάποτε ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας έγινε ανάμνηση. Αυτοί οι αποχαιρετισμοί είναι ίσως οι πιο παράξενοι, γιατί δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή για να πεις αντίο. Η απόσταση κάνει μόνη της τη δουλειά που δεν τολμήσαμε να κάνουμε εμείς ποτέ.

Πάμε τώρα σε μία απαραίτητη αναφορά. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι μπορεί να αποχαιρετάμε έναν άνθρωπο, αλλά όχι αυτό που νιώσαμε γι' αυτόν. Μπορεί να φύγει από τη ζωή μας και να παραμείνει η ευγνωμοσύνη για όλα όσα ζήσαμε μαζί του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Το τέλος μιας σχέσης δεν ακυρώνει την αξία της διαδρομής. Δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε όλο το παρελθόν σε λάθος επειδή το παρόν μας στο παρόν δεν συνεχίζεται. Υπήρξαν στιγμές που ήταν αληθινές και μπορούν να παραμείνουν όμορφες ακόμη και αν δεν έχουν συνέχεια.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν γίνονται σωστά, επειδή ακριβώς περιμένουμε από τον άλλον να μας δώσει το κλείσιμο που χρειαζόμαστε. Περιμένουμε μία εξήγηση, περιμένουμε μία τελευταία κουβέντα, μία συγγνώμη. Και όταν όλα αυτά δεν έρχονται, μένουμε παγιδευμένοι στην αναμονή. Όμως δεν είναι πάντα ο άλλος που πρέπει να μας δώσει αυτό το τέλος. Μερικές φορές πρέπει να το δώσουμε εμείς. Να δεχτούμε ότι δεν θα πάρουμε όλες τις απαντήσεις ποτέ και να αποφασίσουμε πως παρόλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε, θα πάμε παρακάτω.

Είναι κάποιες εποχές της ζωής μας που τις αποχαιρετάμε χωρίς να το καταλάβουμε. Η νεότητα, ας πούμε, μία παρέα που μπορεί να είχαμε, μία παλιά μας καθημερινότητα, μία περίοδος που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένη. Κοιτάζουμε πίσω και συνειδητοποιούμε το εξής, ότι εκείνος ο άνθρωπος που ήμασταν τότε δεν υπάρχει πια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό φυσικά δεν είναι κακό και δεν είναι απώλεια. Είναι μια φυσική συνέπεια του να ζούμε. Κάθε καινούργια περίοδος ζητά από εμάς πάντα να αφήσουμε κάτι πίσω. Πα, πα, παρα, του, ρου, ρου, ρου, ρου.

Το δύσκολο κομμάτι με το να αφήνουμε πίσω μία εποχή είναι ότι συχνά δεν μας λείπει μόνο αυτό που ζήσαμε τότε. Μας λείπει ουσιαστικά και ο εαυτός μας όπως ήταν τότε. Η ανεμελιά, η ελπίδα, ο τρόπος που βλέπαμε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν κάποιες φορές δεν νοσταλγούμε έναν άνθρωπο ή δεν νοσταλγούμε ένα τόπο, νοσταλγούμε τον εαυτό μας δίπλα σε αυτά. Ίσως όμως αυτός ο παλιός εαυτός να μην χρειάζεται να επιστρέψει εκεί. Μπορεί απλώς να χρειάζεται να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας έμαθε τότε.

Είναι και κάποιοι αποχαιρετισμοί που δεν τους επιλέξαμε. Εκείνοι που έρχονται ξαφνικά και αφήνουν μέσα μας μία σιωπή που δεν ξέρουμε πώς να τη διαχειριστούμε. Σε τέτοιες στιγμές κανένα αντίο δεν μοιάζει αρκετό. Και ίσως πράγματι να μην υπάρχει σωστός τρόπος να αποχαιρετήσουμε κάποιον που θα θέλαμε να έχουμε ακόμα δίπλα μας. Υπάρχει μόνο η προσπάθεια να συνεχίσουμε τη ζωή χωρίς να προδώσουμε τη μνήμη του. Να κρατήσουμε μέσα μας οτιδήποτε αγαπήσαμε και να μάθουμε να ζούμε με αυτή την απουσία.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά Ρεθύμνου, καθώς ο οδηγός γουρούνας έπαιζε σε γκρεμό και σκοτώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος άνδρας με καταγωγή από το Δήμο Αγίου Βασιλείου οδηγούσε μία τετράτροχη μηχανή και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον ελεγχό της, με αποτέλεσμα να κατακριμνιστεί σε ένα σημείο με μεγάλο βάθος και να βρει τραγικό θάνατο. Ένας 60χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο αργά σήμερα το απόγευμα. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος ζούσε μόνος του, είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Παρασκευή. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς νωρίς το απόγευμα κατέρευσε τμήμα μπαλκονιού από οικοδομή στην οδό Ηλέκτρα στην περιοχή της Χανιόπορτας επάνω από το στάδιο. Ζημιές προκλήθηκαν μόνο σε σταθμευμένα οχήματα. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεση συντήρηση των γερασμένων προσώψεων κτισμάτων της πόλης. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα με αντικείμενο τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι έκλεισαν το δρόμο το απόγευμα, την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, το αδιαχώρητο σημειώνεται στα Σταυράκια, όπου εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Νέα δεδομένα για όσους αναζητούν πρώτη κατοικία φέρνει το Σπίτι Μου 3. Το νέο πρόγραμμα διευρύνει τα όρια σε αξία ακινήτου, ηλικία και χρηματοδότηση. 8 στους 10 εργαζομένους βιώνουν έντονη πίεση στο χώρο εργασίας. Μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ καταγράφει ένα ιδιαίτερος επιβαρημένο εργασιακό περιβάλλον, με τις συνέπειες να επεκτείνονται τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων. Φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις όλων των προσώπων εκείνων που βρέθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, επιχειρεί να ρίξει ο ανακριτής, ο οποίος συνεχίζει την έρευνα. Σήμερα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, βρέθηκε 28χρονη γραμματέας, η οποία έχει εξεταστεί και στο στάδιο της προανάκρισης, αλλά η μαρτυρία της κρίθηκε αναγκαία και για την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Κάποιους ανθρώπους τους αποχαιρετάμε ενώ βρίσκονται ακόμη στη ζωή μας. Δεν έπαψαν δηλαδή να υπάρχουν, αλλά επειδή η θέση τους μέσα στη ζωή μας άλλαξε. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί κάποτε να ήταν καθημερινότητα και σήμερα να είναι απλώς μια ανάμνηση. Αλλά η ζωή δεν υπόσχεται ότι όλες οι σχέσεις θα μείνουν ίδιες. Υπάρχουν και τα απρόβλεπτα, τι να κάνουμε. Κάποιες συναντήσεις είναι για μια ολόκληρη διαδρομή και κάποιες άλλες για ένα συγκεκριμένο μόνο κομμάτι της.

Μερικές φορές ο πιο δύσκολος αποχαιρετισμός είναι αυτός που πρέπει να πούμε στον εαυτό μας. Να αποχαιρετήσουμε έναν φόβο που είχαμε και μας κρατούσε πίσω. Μία συνήθεια, ας πούμε, που δεν μας έκανε καλό. Μία εκδοχή του εαυτού μας που είχε μάθει να συμβιβάζεται με λιγότερα από όσα έπρεπε. Δεν είναι όλοι οι αποχαιρετισμοί θλιβεροί. Υπάρχουν και εκείνοι που ανοίγουν χώρο για κάτι καινούριο. Και τότε το αντίο δεν είναι τέλος. Είναι η αρχή μιας διαφορετικής σχέσης με την ίδια τη ζωή.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί μερικές φορές δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να πούμε αντίο, ακόμη και όταν ξέρουμε ότι πρέπει να το κάνουμε? Ίσως επειδή το αντίο μέσα του έχει αυτή την αποδοχή. Δηλαδή, μόλις το πούμε, παραδεχόμαστε ότι κάτι δεν θα επιστρέψει όπως ακριβώς ήταν. Και ο άνθρωπος φοβάται πολύ τις οριστικές αλήθειες. Προτιμά συχνά να μένει σε μία αναμονή, ακόμη και αν αυτή τον πονά. Όμως κάποια στιγμή χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα στην προσμονή και στην ειρήνη μέσα μας.

0: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Κάποιοι άλλοι αποχαιρετισμοί γίνονται χωρίς θυμό. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο όρημα πράγματα που μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος. Να πει δηλαδή ότι αυτό τελείωσε, χωρίς να χρειάζεται να πει στον άλλον ότι ήσουν απαράδεκτος, ήσουν κακός. Να αναγνωρίσει ότι κάτι δεν λειτουργεί, χωρίς να διαγράψει όλα όσα προηγήθηκαν. Δεν είναι απαραίτητο κάθε τέλος να έχει έναν ένοχο. Μερικές φορές απλώς δύο άνθρωποι παίρνουν διαφορετικούς δρόμους και αυτό από μόνο του μπορεί να είναι αρκετό ως εξήγηση.

Ο σωστός αποχαιρετισμός δεν σημαίνει ότι δεν πονάμε, αλλά επιτρέπουμε στον πόνο να υπάρχει χωρίς όμως να μας κρατά ακίνητους. Δεν χρειάζεται να δείχνουμε δυνατή κάθε στιγμή. Μπορούμε να λυπηθούμε, μπορούμε να θυμηθούμε, να κλάψουμε αν χρειαστεί, να μας λείψει κάποιος άνθρωπος ή μια κατάσταση, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σηκώσουμε το βλέμμα και να δούμε ότι η ζωή συνεχίζεται. Πάντα συνεχίζεται. Όχι επειδή ξεχνάμε, αλλά επειδή μάθαμε να προχωράμε μαζί με αυτό που χάσαμε.

Σκέφτομαι πως ίσως τελικά κανένας αποχαιρετισμός να μην είναι απόλυτος, γιατί οι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή μας πάντα αφήνουν κάτι πίσω τους. Ένα τρόπο σκέψης, μία ανάμνηση, μία αλλαγή μέσα μας, ακόμη και όταν δεν τους βλέπουμε πια, η παρουσία τους μπορεί να έχει επηρεάσει αυτό που τελικά γίναμε. Έτσι δεν παίρνουν όλα τα αντίο μαζί τους πάντα, κάποια πράγματα μένουν. Και ίσως αυτά να είναι και το πιο αληθινό κομμάτι τελικά αυτής της σχέσης που δημιουργήσαμε με αυτούς τους ανθρώπους.

Να μην περιμένετε ποτέ καμία τέλεια στιγμή για να αποχαιρετήσετε κάποιον άνθρωπο ή μια κατάσταση. Η ζωή σπάνια μας τη χαρίζει αυτή την τέλεια στιγμή. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να υποθεί, ας υποθεί με ειλικρίνεια. Αν υπάρχει ευγνωμοσύνη για κάτι, ας εκφραστεί. Αν υπάρχει συγγνώμη, ας ζητηθεί. Δεν ξέρουμε ποτέ αν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Και υπάρχουν λόγια που γίνονται έτσι πάρα πολύ βαριά όταν τα κρατάμε μέσα μας για χρόνια. Ο αποχαιρετισμός λοιπόν, να θυμάστε, δεν χρειάζεται να είναι τέλειος. Χρειάζεται απλά να είναι αληθινός.

Δεν χρειάζεται να αποχαιρετούμε οτιδήποτε αγαπήσαμε σαν να μην υπήρξε ποτέ. Μπορούμε να πούμε αντίο και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα όσα έζησα, για όσα έμαθα, για όσα έγινα μέσα από αυτή τη διαδρομή. Γιατί η ζωή δεν αποτελείται μόνο από όσα κρατάμε. Αποτελείται και από όσα αφήσαμε κάποτε πίσω και μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Ίσως ο πιο όμορφος αποχαιρετισμός να είναι εκείνος που δεν έχει μέσα του μόνο λύπη, αλλά και ευγνωμοσύνη.

Κάθε ζωή είναι γεμάτη από χαιρετισμούς, άλλους τους επιλέγουμε, άλλους όχι, άλλους τους λέμε με δάκρυα και άλλους μέσα σε μια σιωπή που μπορεί και να κρατάει χρόνια. Μη φοβάστε όμως το τέλος μιας διαδρομής, γιατί το τέλος δεν ακυρώνει όσα προηγήθηκαν και μερικές φορές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χρειάζεται απλώς να πούμε ένα τελευταίο ευχαριστώ σε αυτό που υπήρξε. Να το αφήσουμε στη θέση του μέσα στην ιστορία μας χωρίς να προσπαθούμε να το ξαναζήσουμε και να ανοίξουμε χώρο για όλα όσα δεν έχουν ακόμη έρθει. Κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν σημαίνουν ότι ξεχνάμε, σημαίνουν ότι μάθαμε να συνεχίζουμε. Ήρθε η σειρά μου να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω με τα λόγια του Χαλίλ Γκιμπράν. Οι αποχαιρετισμοί είναι μόνο για αυτούς που αγαπούν με τα μάτια. Για αυτούς που αγαπούν με την καρδιά και την ψυχή δεν υπάρχει χωρισμός. Καλό σας βράδυ!

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα με αντικείμενο τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Παρά την κρισιμότητα του ζητήματος και το ασφικτικό τελεσίγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η αυτοδιοίκηση δεν παρουσίασε καμία απολύτως εναλλακτική πρόταση, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Με το χρόνο να έχει πλέον εξαντληθεί, η εξέλιξη αυτή ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την υλοποίηση της αρχικής απόφασης του Υπουργείου. Όλα δείχνουν ότι η δομή θα προχωρήσει οριστικά στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, μια επιλογή που έχει ήδη προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών προχώρησαν απόψε στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Η διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό άξονα ανάγκασε την τροχιά να προχωρήσει εκτροπές, διοχετεύοντας τον τεράστιο όγκο των οχημάτων και των φορτηγών μέσα από το επαρχιακό δίκτυο. Σημειώθηκαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στο χωριό Σταυράκια, καθώς οι στενοί δρόμοι του οικισμού ήταν αδύνατο να απορροφήσουν την κίνηση της Εθνικής, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές οχημάτων που δοκίμασαν τις αντοχές των οδηγών. Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή της Χανιόπορτας στο Ηράκλειο νωρίς το απόγευμα μετά την κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε οικία στην οδό Ηλέκτρας. Μεγάλα κομμάτια τσιμέντου και σοβάδων έπεσαν στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεση συντήρηση των γερασμένων προσώψεων των κτισμάτων της πόλης. Θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα με θύμα ένα 52χρονο μόνιμο κάτοικο Σελίων. Το νήμα της ζωής του άτυχου άνδρα κόπηκε απότομα στην επαρχιακή οδό μεταξύ Πλακιά και Σελίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος οδηγούσε τετράτροχη μηχανή όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό μεγάλου βάθους με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να τον καταπλακώσει. Προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας έως το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση των πολιτών. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και εφόσον εγκριθεί, να ακολουθήσουν η Δημοτική Επιτροπή και η έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ώστε το λεωφορείο να φτάνει με ασφάλεια έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Νέα μεγάλη άνοδο καταγράφει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, με τυχόν δρεμπορική τιμή να ξεπερνά για πρώτη φορά φέτος τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε και οθελώς, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και επιβαρυντικών συνηθιών από εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με έρευνα. Το 56% των 16χρονων έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ το 82% έχει καταναλώσει αλκοόλ τον τελευταίο χρόνο. Υψηλά είναι και τα ποσοστά χρήσης ναργιλέ και συνδυασμού αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, με αρκετούς δείκτες να ξεπερνούν τον πανελλαδικό μεσόωρο. Σημαντικές ζημιές στα μπέλια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκάλεσαν οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, με το 15-20% του αμπελώνα να παραμένει ακόμα ατρίγητος. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στα επιτραπέζια, ενώ οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές καλούνται να δηλώσουν άμεσα, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, στα αρμόδια κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία για πιθανή αποζημίωση. Ένα έργο που περιμένει αρκετά χρόνια η τοπική κοινωνία, η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού, μπήκε σε φάση υλοποίησης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε τη σύμβαση για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης με τον ΔΔΕ, προϋπολογισμού 260.238 ευρώ με ΦΠΑ, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του έργου αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της λεωφόρου Καλοκαιρινού στο τμήμα της από την Είδης ως τη Γιαμαλάκη. Ανησυχία για την επάρκεια της φέτας στους επόμενους μήνες προκαλεί μεγάλη μείωση στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος με την τιμή της να κινείται ανωδικά και τις εκτιμήσεις του κλάδου να δείχνουν ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Δρυμίσκου στο Νότιο Ρέθυμνο μετά από την έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τον ασκό του Αιώλου άνοιξε η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τις έρευνες των αρχών για τις λεγόμενες θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας να έχουν επεκταθεί και στην Κρήτη με στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε Ηράκλειο και Χανιά. Την ίδια ώρα, φως στις συνθήκες του αγαπητού ερμηνευτή μέσα από τις καταθέσεις όλων των προσώπων εκείνων που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επιχειρεί να ρίξει ο ανακριτής, ο οποίος συνεχίζει την έρευνα. Σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε η 28χρονη γραμματέας, η οποία είχε εξεταστεί και στο στάδιο της προανάκρισης, αλλά η μαρτυρία της κρίθηκε αναγκαία και για την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά. Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο μέσα σε φαράγγι. Ο 52χρονος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, ενώ το αρχηγείο του σώματος διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, είναι στο επίκεντρο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άνοιξε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, επιλέγοντας αρχικά να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική και τον απολογισμό της κυβέρνησής του. Στη συνέχεια πέρασε στα διεθνή ζητήματα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο με το Ιράκ.

0: Ταγί Περντογάν έστρεφε τα πυρά του εναντίον του Ισραήλ με αφορμή τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μια νέα σελίδα ανοίγει για το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ΕΠΟ My Football, μια σημαντικής πρωτοβουλίας της ΕΠΟ για τον εξυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση του ποδοσφαίρου από τη βάση του. Η ιδέα γεννήθηκε στο Ηράκλειο πριν από 17 χρόνια από τον Νίκο Τζόρτζογλου. Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για να διερευνηθεί η δυνατότητα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ήταν αυτή που ψηφίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας. Άστατο καιρό με ασθενείς βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και μέτριους ανέμους προβλέπει για αύριο Τετάρτη στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναλυτικά το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια από το απόγευμα και έπειτα αναμένονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση μέγιστη τιμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 10, στο Ράδιο Κρήτη 101,5, στις ιστορίες της νύχτας. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο, στο γνωστό ραντεβού μας, διάρκειας 120 λεπτών έως και τα μεσάνυχτα. Η ευχή μας σε αυτή την όμορφη συνάντησή μας και απόψε να περάσουμε όμορφα.

Θέλω να πιστεύω ότι ζήσατε όμορφες στιγμές στην περίοδο του καλοκαιριού. Αναφέραμε τελευταία φορά που μιλήσαμε τον Ιούλιο, όπου και σταμάτησαν οι εκπομπές για το μήνα Αύγουστο στο Ράδιο Κρήτη, ότι το καλοκαίρι είναι γεμάτο από πανηγύρια, από εκδηλώσεις και ένα παραπάνω τον 15 Αύγουστο. Όλο και κάπου ελπίζω να πήγατε, να ξεχαστήκατε από τα προβλήματα της καθημερινότητας και σε συντροφιά με αγαπημένα πρόσωπα και σε συνδυασμό βέβαια με τα όμορφα αυγουστιάτικα βράδια που ήρθαν, να έχει μείνει μία όμορφη ανάμνηση.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Ελληνικά τραγούδια περασμένων δεκαετιών, τραγούδια μεγάλων συνθετών και μεγάλων στιχουργών που μετρούν ήδη 30 και 40 χρόνια ζωής και εξακολουθούν να ηχούν ευχάριστα στα αυτιά μας. Αυτά κάνουμε συντρόφισά μας κάθε βράδυ και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς. Ο Αντώνης Γεναράκης τα δένει με μικρές κουβεντούλες, από τα Χανιά έως και τη Σιτία, από όλους εσάς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ευχαρίστησή μας να γινόμαστε μία παρέα τις πρώτες πρωινές ώρες κάθε καινούργιας μέρας που γεννιέται.

Ο Σεπτέμβρης, ο ένατος μήνας του ισχύοντος Γρηγοριανού ημερολογίου, με 30 μέρες ζωής. Η λέξη Σεπτέμβρης, έτσι εντάχει να αναφέρουμε, στα λατινικά προέρχεται από το αριθμητικό Septen, το 7 δηλαδή, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 9η θέση, χωρίς όμως να αλλάξει την ονομασία του.

Ο Σεπτέμβρης έχει βέβαια διάφορες ονομασίες στο λαϊκό καλεντάρι. Χινόπορος λέγεται, ας πούμε, ως παράδειγμα, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια. Τριγητής, λόγω του τρίγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό, αλλά και νωρίτερα που ξεκινάει τον Αύγουστο. Σταυρίτης, από τη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου.

Ο σοφός λαός λέει την εξής φράση, ότι πολλές φορές από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι. Μία φράση βέβαια που θυμίζει κάποιον που βιάζεται να πεθάνει. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχει και το από Μάρτι καλοκαίρι, το οποίο βέβαια φέρνει τα πράγματα σε μια ισορροπία, σαν κάποιος που βιάζεται να αναστηθεί. Όμως είναι καλό να ξεμπερδεύεις ορισμένες φορές από όλα αυτά τα τεκτενόμενα που ζήσαμε την περίοδο του καλοκαιριού, που όλα είναι πιο ανέμελα. Για το λόγο το ότι μπαίνεις σε ένα καινούριο προγραμματισμό, έρχεται ο κάθε κατεργάρης, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στον πάγκο του, και βέβαια να αρχίσουμε να συνηθίζουμε σιγά σιγά ότι, και να συνειδητοποιούμε ότι και ο χειμώνας σε ζεστές οικογενειακές βραδιές όμορφα πράγματα θα μας φέρει.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας. Κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ράδιο Κρήτη 101,5 κάθε βράδυ ξανά για όλη την διάρκεια του χειμώνα για την καινούργια σεζόν που ήδη ξεκίνησε. Θα είμαστε εδώ, συντροφιά δικιά σας, σε όλους εσάς. Θα κρατάμε παρέα με όμορφα ελληνικά τραγούδια από το χθες και το σήμερα της ελληνικής ισχογραφίας και θα τα δίνουμε με μικρές κουβεντούλες. Με μοναδικό μας σκοπό να κάνουμε τις πρώτες πρωινές ώρες κάθε καινούργιας μέρας που γεννιέται πιο όμορφη.

Το Σεπτέμβρη λέμε ότι ξεκινάμε τα καινούργια μας σχέδια, προγραμματίζουμε για την καινούργια χρονιά που έρχεται και όταν στο μυαλό μας λέμε την καινούργια χρονιά, περισσότερο πάμε στο σχολικό έτος. Το Σεπτέμβρη, τότε που κάθε χρόνο ανοίγουν τα σχολεία, που οι γονείς στέκουν στα συνοικιακά συνήθως χαρτοπολία για να αγοράσουν τα τετράδια, τα βιβλία και όλα τα χαρτικά στα μικρά τους παιδιά.

Καλό ελληνικό τραγούδι. Αυτό προσφέρουμε κάθε βράδυ σε όλους εσάς. Μικρές κουβεντούλες διαφόρων θεμάτων. Άλλωστε η νύχτα θέλει κουβεντούλα, θέλει και καλό ελληνικό τραγούδι, έτσι ώστε να αισθάνεστε είτε όταν βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας, είτε όταν οδηγείτε, είτε γιατί διασκεδάζετε, ότι έχετε μία παρέα.

Το καλοκαίρι που μας τελείωσε για φέτος. Η ομορφότερη ίσως εποχή των περισσότερων είναι το καλοκαίρι, κρατώντας βέβαια 3 μήνες μόνο. Βέβαια δεν πρέπει να έχουμε να λέμε και του στραβού το δίκαιο παράπονο εμείς εδώ στην Κρήτη, καθότι στην πλειοψηφία του ο καιρός στο νησί μας καλοκαίρι μας θυμίζει. Ίσως να έχουν βέβαια παράπονο τα παιδιά που οι διακοπές τους τελείωσαν και καλούνται να γυρίσουν στην κανονική ζωή των υποχρεώσεων. Στην κανονική ζωή βέβαια των υποχρεώσεων καλούμαστε να γυρίσουμε κι εμείς, αλλά ας μην το σχολιάσουμε. Όσο επιτοπλίσουν τα παιδιά αντιστέκονται στο να επιστρέψουν στο καθημερινό πρόγραμμά τους και συχνά βιώνουν μια μεγάλη απογοήτευση. Οι γονείς όμως καλό θα είναι να μην απογοητεύουν περισσότερο τα παιδιά τους, να τα ενθαρρύνουν και αυτό που λέμε και στη λαϊκή ρίση, σιγά σιγά θα μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.

Από τα πρώτα πράγματα που προσέχω στους ανθρώπους, φίλοι μου, είναι τα μάτια τους και βέβαια ο τρόπος που κοιτάζουν. Λένε ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής και όχι ότι θα δούμε την ψυχή τους αμέσως, καθότι είναι άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, αλλά καθρεφτίζουν απόκριφες σκέψεις και πολλές φορές φανερώνουν το πιο ακριβό συναίσθημά τους ή την πιο φτηνή δικαιολογία τους. Αρκεί να ξέρεις να τα διαβάζεις. Και πιστέψτε με, είναι θέμα εμπειρίας αυτό.

τον 1,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Radio Crete 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.